0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρίσμα 90 και 2.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει.

0: Δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
1: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
2: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
3: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 50 και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο.

0: αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Ταξίδις
1: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
3: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: καλοκαίρι.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζετε μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πά.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιον κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Πρίσμα 92.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: Ελληνίδες.
1: Είναι σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Καλλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
1: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
0: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
1: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
2: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πρίσμα 90 και 2.

τα τσιγάρα. Μπαίνω σε μια ντάρα μες στις τάχτες σου τραγουδάω. Εσύ στέλνεις αλλού τα κανάλια, μετράς στις ψυχές σου, ξέρω δεν χωράω. Απ' τους τύπους περνάς που κοιτάς με ρωτάς, ποιος ρωτά για σένα στη σιωπή. Στα ποτάμια του νου, στους καθρέφτες του ουρανού.

κάτι. Ζω το φως, να σε πάρει ο ρυθμός απ' τη λούπα σου την αυστηρή. Τα κοκόρια λαλούν που το πας, με ρωτούν τα παγούρια σου είναι αδιανά. Στις ερήμους του νου, στις καδένες του καιρού.

Πες μου και ευθύνη δική μου, γιατί να ξεχνάω συνέχεια όσα θες. Εδώ δεν μένει κανείς, στα βράδια ζαρώνω να ζώνουν σιωπές. Εδώ δεν μένει κανείς, στη χιόνο σε στίχο.

0: 92.
1: Εσύ ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

που πηγαίνω. Όλη η ζωή μου σε μια τσάντα. Αύριο κλείνω τα 40. Βγήκα στο μέλλον τρομαγμένη, δίχως να έχω που να πάω. Φεύγω και πίσω δεν κοιτάω. Σπίτι

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγάπεις, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά, πέρα από τον ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζετε μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί,

0: Ρίσμα 90 και 2.
1: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
9: Είσαι ηλίθια!
10: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
8: Άσε μαζένουμπα!
9: Πως είσαι έτσι, ρε!
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
13: Θα εισαχθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Σχεδιαζόμενη επίθεση με στόχο την κατοικία δικαστικού λειτουργού απέτρεψαν οι αστυνομικές αρχές, συλλαμβάνοντας ένα γνώριμό τους Αιγύπτιο, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν για μεγάλο διάστημα υπό παρακολούθηση, καθώς οι αρχές είχαν ενδείξεις ότι ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση. Τις διασυνδέσεις του ερευνά η αστυνομία. Ανεξέλεγκτες μένονται οι πυρκαγιές στη Νότια Γαλλία, όπου εκενώνονται προάστια γύρω από τον Μπορντό. Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται και η Μαδρίτη. Περισσότεροι από 220.000 πολίτες έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και στις δύο χώρες, ενώ κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Δύο ελληνικά καναντέρ αναχώρησαν πριν από λίγο για την Ισπανία, προκειμένου να συνδράμουν τους Ισπανούς πυροσβέστες. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ παραμένει στη χώρα μας το πύρινο μέτωπο στην παδιά του Ηρακλείου Κρήτης. Ποινικές διώξεις για τον θανάσιμο τραυματισμό της 41 ετών διασώστριας άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη διώκεται ο άνδρας. Για συνέργεια στην πράξη κατηγορείται η σύζυγός του. Ο στόχος μας είναι μοναδικός και ξεκάθαρος, είναι η αυτοδυναμία, προκειμένου γιατί είναι ο μόνος τρόπος να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας για να συνεχίσει η ανωδική πορεία της χώρας, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στον αυριανό τελικό του World Cup στο πόλο των ανδρών στο Σίδνεϊ προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα. Επικράτησε στον ημιτελικό με 19 της Ιταλίας και αύριο στις 11 το πρωί θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία με στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Στο ποδόσφαιρο, ο διεθνής τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Κωνσταντής Τζολάκης μεταβαίνει στην Αγγλία προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τη Χαλ. Περισσότερα στο filathlos.gr.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
13: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Λιονέλ Μέση είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου που έχει αναδειχθεί δύο φορές ως ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης από το 1982 και έπειτα, όπου απονέμεται το συγκεκριμένο βραβείο. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, που μετράει 6 συμμετοχές, πήρε την πρώτη χρυσή μπάλα το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας, οδηγώντας την ομάδα του μέχρι τον τελικό, όπου είχε ιτηθεί από την Γερμανία με 1-0. Και 8 χρόνια αργότερα, στα γήπεδα του Κατάρ, πρόσθεσε ακόμη ένα βραβείο στη συλλογή του, κατακτούντας μάλιστα η Αργεντινή και το βαρύτιμο τρόπαιο, κερδίζοντας τον τελικό τη Γαλλία στα πέναλτι.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε.
6: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Αύριο στη Real News. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Orange Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Άφτεξ ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών, που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρίες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αυλία με χρηματοδότηση από

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
6: Στους 97,8.
7: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμεί.

0: καλύτερα.
1: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μην κρυφεί. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα. Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Εις ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
6: Η πίεση της Ελλάδας για άρση του Κάσους Μπέλη. Πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο, όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Σχεδιαζόμενη επίθεση με στόχο την κατοικία δικαστικού λειτουργού απέτρεψαν οι αστυνομικές αρχές, συλλαμβάνοντας έναν Αιγύπτη ο οποίος φέρεται να έχει στην κατοχή του χειροβομβίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν για μεγάλο διάστημα υπό παρακολούθηση, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση. Τις διασυνδέσεις του Αιγυπτίου ερευνά η αστυνομία. Ανεξέλεγκτες μένονται πυρκαγιές στη Νότια Γαλλία, όπου εκενώνονται από το πρωί προάστια γύρω από το Μπορντό. Σε πύρινο κλαίο βρίσκεται και η Μαδρίτη. Περισσότεροι από 220.000 πολίτες έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και στις δύο χώρες, ενώ έχουν καεί εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Δύο ελληνικά καναντέρ αναχώρησαν για την Ισπανία προκειμένου να συνδράμουν το έργο κατάσβεσης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ποινικές δικαιώξεις για το θανάσιμο τραυματισμό της 41 ετών διασώστριας άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη διώκεται ο άνδρας για συνέργεια η σύζυγός του. Μοναδικός και ξεκάθαρος στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Δεν είναι αλαζονία ούτε αυτοσκοπός. Είναι ο μόνος τρόπος να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας για να συνεχίσει η ανωδική πορεία της χώρας, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στον τελικό αύριο του World Cup στο πόλο των ανδρών στο Σίδνεϊ προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα. Επικράτησε στον ημιτελικό με 19 της Ιταλίας και αύριο στις 11 το πρωί θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία με στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Real Weather.
6: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: σκασμένο.
1: Real FM.
2: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία. Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Αύριο στη Real News. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Avtex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης στο φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών, που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές. Πώς θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι το αφορολόγητο, οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ταβάνι των 800.000 ευρώ. Σε ετοιμότητα για νέα μέτρα στα καύσιμα. Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου και έχουν έτοιμες τις εφεδρείες. Εξετάζεται η επαναφορά της επιδότησης στην Αγγλία με χρηματοδότηση από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που παραμένουν στο τραπέζι. Υπόθεση Σταύρου Γεωργίου. Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του. Η πρώτη συνάντηση σε κατάστημα εστίασης, τα ποτά στο κέντρο της Αθήνας και τα μανιασμένα χτυπήματα.

0: 92. Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Πρίσμα 92.
7: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: άνοιξαν οι πόρτες.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
10: Ψή του Κάζους Μπέλη. Πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Σχεδιαζόμενη επίθεση με στόχο την κατοικία δικαστικού λειτουργού απέτρεψαν οι αστυνομικές αρχές λαμβάνοντας έναν Αιγύπτη ο οποίος φέρεται να έχει στην κατοχή του χειροβομβίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν για μεγάλο διάστημα υπό παρακολούθηση καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση, ενώ φέρεται πως έπαιρνε εντολές από έγκλειστο σε φυλακή. Τις διασυνδέσεις του αλλοδαπού ερευνά η αστυνομία. Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές που συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεγκτες σε Ισπανία και Γαλλία προκαλούν τεράστια προβλήματα με περισσότερους από 200.000 ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους ενώ κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στη Μαδρίτη. Δύο ελληνικά Καναντέρ έχουν ήδη αναχωρήσει για την Ισπανία προκειμένου να συνδράμουν τους Ισπανούς πυροσβέστες. Μάχη για να προστατευθεί το Μπορντό δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Ζιρόντε εξακολουθεί να εξαπλώνεται. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου στο Ρέθυμνο Κρήτης, δίχρονο αγοράκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλα στην Κρήτη. Μοναδικός και ξεκάθαρο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας για την ανωδική πορεία της χώρας, δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στη Real News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 3-2 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από την Αλκμάρ στο τελευταίο τεστ προετοιμασίας του στην Ολλανδία πριν από την πρώτη αναμέτρηση με την Αϊμέγγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Στις 4 Αυγούστου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο πρώτο παιχνίδι. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει.
9: Με Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
10: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλο, στίβος, τα πάντα θα τα ακούσετε από εδώ. Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες 3 ώρες. Στις καταπληκτικές μουσικές επιλογές και στον Νίκο, ο Νίκος Λικούρης. Στα ηχητικά που θα ακούσετε, ο Αντώνης Μορτάκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η Αναστασία Γεργελεζίου. Στο δημοσιογραφικό στρατό, την ευθύνη για τα δελτία ειδήσεων, η Πελαγία Κατσούλη. Και στο μικρόφωνο, ο Μιχάλης Φουστέρης.

πριν από λίγη ώρα στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός έδωσε το τελευταίο τεστ προετοιμασίας του πριν από τους αγώνες με την Νέιμέγγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι με δύο πρόσωπα ιτήθηκαν με 3-2 και προηγήθηκαν με 2-0. Υπάρχουν ενοχλήσεις για τους Άλιακα και Έσε, υπάρχουν ανησυχίες. Θα έχουμε στη συνέχεια ρεπορτάζ, ενώ στη διάρκεια της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με μια μεγάλη δόξα του Ολυμπιακού, τον Πέτρο τον Ξανθόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει και για τα συμπεράσματά του από αυτή την προετοιμασία του Ολυμπιακού μέχρι τώρα, αλλά και τις εκτιμήσεις του για την πορεία της ομάδας στην Ευρώπη, στο ταξίδι που ξεκινάει στις 4 Αυγούστου.

Ακόμα μια μεγάλη στιγμή για το ελληνικό πόλο. Η εθνική μας μας έκανε υπερήφανος. Στο Σίδνεϊ, στο πλαίσιο του ημιτελικού για το παγκόσμιο κύπελο, επικράτησε το μεσημέρι της Ιταλίας με 11-10 μετά από ένα δραματικό παιχνίδι. Η εθνική μας έδειξε χαρακτήρα στα δύσκολα, επικράτησε των Ιταλών και αύριο στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδας αγωνίζεται στον μεγάλο τελικό με τους Ούγγρους. Οι Ούγγροι μια παραδοσιακή δύναμη στον χώρο του αθλήματος. Στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Γιώργο Αφρουδάκη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, ξεχωριστή διαδρομή στον χώρο του Πόλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτή τη νέα μεγάλη επιτυχία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

σε εξέλιξη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο. Πριν από λίγο είχαμε μια μεγάλη βολή του Γενίκη στα 19:54 στη Σφαιροβολία που άγγιξε το ατομικό του ρεκόρ. Έχουμε την Ελίνα Τζέγκο αλλά και τον Μανόλο, τον Καραλή, οι οποίοι μετέχουν. Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς για τις επιδόσεις τους.

Δύο μεγάλα θέματα από την Αγγλία. Είναι στο τελικό της στάδιο η μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη στη Χαλ. Η Χαλ, η οποία κέρδισε φέτος την άνοδό της στην κατηγορία των μεγάλων του αγγλικού ποδοσφαίρου, στην Premier League. Και βεβαίως πριν από λίγες ημέρες είχαμε την οριστικοποίηση της σπουδαίας μεταγραφής του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal από την Club Breeze με το ποσό ρεκόρ των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Για όλα αυτά τα θέματα και για οτιδήποτε κινείται στο νησί, ο Κωνσταντίνος Λιανός στις 7.30 θα είναι μαζί μας, ο ανταποκριτής της εφημερίδας Sun. Δεν ξεχνάμε βεβαίως, Intervention Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ.

Τα νεότερα για τους δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού που τραυματίστηκαν στο φιλικό με την Αλκμαρ. Για τον Έσε πρώτα, να πούμε ότι ο τραυματισμός του είναι ένα χτύπημα, δεν είναι θλάση και αυτό είναι το ευτύχημα. Αν ήταν θλάση ο Αργεντινός θα ήταν νοκάουτ για τα μάτς με τους Ολλανδούς. Αυτό το χτύπημα, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν είναι κάτι το σοβαρό και ότι θα παίξει κανονικά με την ΑΕΚ Μέγγεν στις 4 του Αυγούστου, ενώ σε ό,τι αφορά το Σάλιακα, ο οποίος και εκείνος είχε ενοχλήσεις, φαίνεται και εκείνος ότι δεν έχει κάτι το σοβαρό. Συνεπώς η καρδιά του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ πηγαίνει στη θέση της. Να πούμε επίσης ότι ο Αντρέ Λουίς έμεινε εκτός αποστολής από το φιλικό με την Αλκμαρ και λέγεται ότι είναι έτοιμος για μεταγραφή. Υπάρχει Κάνσας από το MLS, από την Major League Soccer των Ηνωμένων Πολιτειών που ενδιαφέρεται. Η Wolves, η Πόρτο και με την Μπενφίκα παρακολουθούν την περίπτωσή του. Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί για τον ποδοσφαιριστή του, για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ τον Αντρέ Λουίς, εκτός αποστολής σήμερα από το φιλικό με την Αλκμαρ.

Ακόμα δύο ήττες φιλικές για τις ομάδες μας σήμερα στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Η Κηφισιά έχασε 4-2 από την The Graftschap και ο Όφη 4-0 από την Go Ahead Eagles. Είναι παιχνίδια αυτά που, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι εργαλείο για τους προπονητές. Οι ομάδες βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας. Συνεπώς δεν θα πρέπει να ενοχλούν οι ήττες, αλλά οι προπονητές θα πρέπει να διαπιστώνουν τα κακό σκήμενα και να προσπαθούν να τα διορθώσουν. We'll be right back.

μεσοβδόματα, εμεσοβδόματα, την Πέμπτη είχαμε μια πολύ σημαντική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-2 της Δυναμό Κιέβου στο ουδέτερο της Πολωνίας. Η Δυναμό λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη χώρα της δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την έδρα της. Ενώ Νικηφόρο ήταν το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Conference League. Οι πράσινοι επικράτησαν 2-1 της Πάξη στην Ουγγαρία. Και αυτά βεβαίως είναι καλά νέα για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην προσπάθεια που καταβάλουμε για τη 10η θέση στην κατάταξη της UEFA. Αυτό βεβαίως το ξέρουμε στο τέλος της σεζόν, όμως οι ομάδες μας μπήκαν με το δεξί. Μακάρι να υπάρξει ανάλογη συνέχεια με τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει με την Αϊμέγγεν, αργότερα με την ΑΕΧ και τον Όφη, να έχουμε παντού επιτυχίες, να πιάσουμε αυτή τη 10η θέση και βεβαίως να απολαύσουμε στη συνέχεια τα προνόμια της για τις ελληνικές ομάδες και το ποδόσφαιρό μας.

σε κάποια περίπτωση τώρα στην Αθήνα ήδη κυκλοφορεί η Real News, την οποία βεβαίως αύριο θα μπορείτε να την προμηθευτείτε από τα περίπτερα όλης της χώρας, η αγαπημένη σας κυριακάτικη συνήθεια. Αυτή την Κυριακή μαζί με την εφημερίδα μας και την πλούσια ύλη της, δύο βιβλία, το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestseller από την βιβλιοθήκη της Real και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Μην χάσετε και αυτή την Κυριακή την Real News. Yeah.

Λοιπόν, τι θα ακούσετε σήμερα μεταξύ άλλων στην εκπομπή μας στις 7.30, σύνδεση με τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον ανταποκριτή της εφημερίδας Sun, που θα μας μιλήσει για την επικείμενη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τσολιάκη από τον Ολυμπιακό στη ΧΑΛ. Και βεβαίως το πρώτο δείγμα γραφής του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος πρόλαβε και έπαιξε ήδη σε ένα προπονητικού χαρακτήρα φιλικό της Arsenal με την MK Dons. Και μάλιστα έκανε και καλή εντύπωση ο Τζόλης, ο οποίος, αν θέλετε την άποψή μας, ήρθε για να μείνει στην Αγγλία και την Premier League. Στις 8 μιλάμε για μπάσκετ, ο Δημήτρης Χρυσάνθης, για όλα όσα συμβαίνουν για την πορτοκαλί θέα, με τις μεταγραφές των μεγάλων να είναι σε εξέλιξη. Ο Χουτολιόπουλος, ο οποίος πριν από λίγα 24 ώρα ανακοινώθηκε από τον Άρη. Και βεβαίως να μάθουμε τι συμβαίνει με τον Τόμας Γουόκαπ, επιμένει η Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός όμως είναι ξεκάθαρος, ο Δημήτρης θα μας τα πει πιο αναλυτικά. Στις 8.30 ο Γιώργος Αφρουδάκης, αυτή η πολύ σημαντική μορφή του ελληνικού πόλο, θα μας μιλήσει για τη σπουδαία εμφάνιση της εθνικής μας σήμερα στο Σίδνεϊ και τη νίκη στον ημιτελικό επί της Ιταλίας, που θα την φέρει αύριο στο μεγάλο τελικό στις 11 το πρωί κόντρα στους Ούγγρους. Ενώ στις 9 με τον Πέτρο Ξανθόπουλο θα μιλήσουμε για Ολυμπιακό, για τις εικόνες και τις εντυπώσεις του από αυτό το πρώτο στάδιο προετοιμασίας της ομάδας, τη φανέλα της οποίας φόρεσε για πάρα πολλά χρόνια. Και βεβαίως την προοπτική προκρισής της εν όψη των αγώνων με την Αϊμέγγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League.

Τα παιχνίδια που ψάχνεις βρίσκονται στο live καζίνο της Intervetten. Είμαστε στα 25 λεπτά μετά από τις 7. Λίγη μουσική, δελτίο ειδήσεων, τίτλοι ειδήσεων με την Πελαγία Κατσούλη για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Μικρή διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε με Κωνσταντίνο Λιανό που θα μας μιλήσει για Χρήστο Τζόλι, Κωνσταντίν Τζολάκη και όλα όσα συμβαίνουν στο μαγικό κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου. Μείνετε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία, Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε.
2: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα Κράνος.
10: Φόρα Κράνος.
8: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
11: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
12: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
13: Αύριο στη Real News. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν. Το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

33 λεπτά μετά τις 7 είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο Real Sports μέχρι τις 10. Νομίζω ότι ο Νίκος Λικούρης με αυτές τις καταπληκτικές μουσικές ετοιμάζει τη βραδινή σας έξοδο. Αντώνης Μορτάκης στα ηχητικά, που θα ακούσουμε αργότερα, Αναστασία Αγγεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο και Πελαγία Κατσούλη που συντονίζει για όλους μας το δημοσιογραφικό στρατό του Real FM και μας ενημερώνει με δελτία ειδήσεων και τίτλους κάθε μισή ώρα για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Είχαμε προαναγγείλει τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον ανταποκριτή της εφημερίδας Sun, για όλα όσα συμβαίνουν στην Αγγλία και στο μαγικό κόσμο του ποδοσφαίρου της Premier League, και δεν είναι λίγα αυτά που μας αφορούν. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση όπως πάντα.
0: Εμείς ευχαριστούμε για τη θερμή αποδοχή όπως πάντα. Να ξεκινήσουμε από αυτά που έχουν γίνει και θα πάμε σε αυτά που πρόκειται να γίνουν. Μιλάμε για τον Χρήστο Τζόλι, μεγάλη μεταγραφή στην Arsenal. Ο Χρήστος, ο οποίος πρόλαβε σήμερα και έπαιξε και σε φιλικό, έτσι, προπονητικού χαρακτήρα με την MK Dons, αλλά θα μας τα πεις καλύτερα εσύ, δείχνει να μην κρατιέται.
1: Τρομερό πρώτο ντεμπούτο, θα έλεγα, για τον Χρήστο Τζόλι. Δύο μέρες αφότου υπέγραψε για την Arsenal. Φυσικά έκανε και προετοιμασία με την Club Brugge, οπότε είχε παιχνίδια στα πόδια του. Ήταν σε πολύ καλά επίπεδα ετοιμότητας και ακόμα είναι, φυσικά. Πρώτη assist στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Χρήστου Τζόλι για την Arsenal. 10 λεπτά μέσα στο φιλικό απέναντι στην MK Dons. Μια πολύ ωραία assist στο Ρις Νέλσον που άνοιξε το σκορ. Ο Ρις Νέλσον, ο οποίος μάλλον δεν θα μείνει στην Arsenal. Τον κοιτάζει πάρα πολύ η Μπενφίκα, διότι ο Μάρκο Σίλβα τον θέλει πίσω μετά από το πέρασμά του στην Φούλαμ, όταν ο Σίλβα ήταν προπονητής. 3-0 νίκη της Arsenal. Ο Τζόλις έπαιξε καθόλου τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, παρά λίγο να βγάλει assist τον Νέλσον στο πρώτο λεπτό του αγώνα, αλλά ο Νέλσον έχασε την ευκαιρία. Τρομερή εμφάνιση στο αριστερό άκρο της επίθεσης, τρομερή συνεργασία με τον Ρικάρντο Καλαφιόρη που ήταν αριστερό μπακ σε αυτόν τον αγώνα. Πάρα πολύ καλά στοιχεία από τον Χρήστο Τζόλι. Το περιμέναμε φυσικά. Ιστορική μεταγραφή αυτή, 35 εκατομμύρια λίρες, σχεδόν 40 εκατομμύρια ευρώ από την Breeze. Συμβόλαιο μέχρι το 2031, ο πιο ακριβός Έλληνας όλων των εποχών. Ξεπέρασε τον Μπάμπη Κοστούλα, που πήγε στην Brighton το περασμένο καλοκαίρι για περίπου 30 εκατομμύρια λίρες στην 2 εκατομμύρια λίρες σε μπόνους. Κοιτάμε περίπου λοιπόν 37 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή τη μεταγραφή του Κοστούλα και περιμένουμε τρομερά πράγματα, αλλά προχωράνε οι εξελίξεις στην Arsenal και είχαμε τεράστια νέα όσον αφορά τα μεταγραφικά της Arsenal.
0: Για πες.
1: Είναι καλά νέα για τον Τζόλι.
0: Σε ό,τι αφορά τον Μπάμπη Κοστούλα που τον ανέφερες, τι περιμένουμε φέτος?
1: Περιμένουμε, εντάξει, ο Μπάμπης Κοστούλας και ο Στέφανος Τζίμας είναι project για την Brighton. Υπάρχει πολύ υπομονή όσον αφορά αυτούς τους δύο παίκτες. Ο Τζίμας έρχεται από ένα τρομακτικό τραυματισμό που του στήχησε ολόκληρη τη σεζόν την περασμένη χρονιά.
0: Ήταν άτυχος, ναι.
1: Ναι, ο Κοστούλας όμως περιμένουμε περισσότερα από εκείνο, γιατί έχει μια πάρα πολύ καλή πρώτη χρονιά. Εντυπωσίασε πάρα πολλούς οπαδούς της Brighton, εντυπωσίασε τον Φάμπιαν Χέρτσλερ και το προπονητικό του team, περιμένουμε παραπάνω. Τώρα όσον αφορά τον Τζόλι, παιδιά, έχουμε τρομερή είδηση. Η Arsenal, ισχύει αυτή η είδηση, η Arsenal κοιτάζει τον Vinicius Junior της Real Madrid.
0: Μπορεί να γίνει αυτό, Κωνσταντίνα?
1: Μπορεί να γίνει, μάλιστα. Όλες οι πλευρές είναι πολύ θετικές πάνω σε αυτό, αλλά η Real δεν θα τον αφήσει για λίγα λεφτά. Βέβαια όμως ο Vinicius αρνείται να υπογράψει καινούριο συμβόλαιο και το συμβόλαιο του Τωρινό λύγει το 2027, οπότε η Arsenal έχει το χαρτί του, ή παίρνετε τα λεφτά μας ή τον χάνετε του χρόνου δωρεάν, αλλά και ο Vinicius θέλει πολλά για στους μισθούς.
0: Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, Κωνσταντίνε, δεν έχει και μια τεράστια ρήτρα αυτό στη Real?
1: Έχει, αλλά όπως είπαμε, η Arsenal θα παίξει το παιχνίδι ότι ή παίρνετε τα λεφτά μας.
0: Ότι από τον Γενάρη μπορεί να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει με άλλη ομάδα. Να.
1: Φυσικά, ειδικά του εξωτερικού. Και η Real σιγά σιγά τώρα από ό,τι φαίνεται έχει πάρει ρόλο φαβορή για τον Γιάν Διομάντ της Λειψίας. Αλλά βέβαια ο Διομάντ παίζει δεξιά κυρίως, μπορεί να παίξει και αριστερά.
0: Και αυτός ωραίος παίκτης.
1: Πολύ ωραίος παίκτης, αλλά και ο Εμπαπέ μπορεί να παίξει αριστερά. Οπότε η Real μετά μπορεί να πάει να φέρει έναν center for και κοιτάζει τον Χουλιάν Άλβαρες, ο οποίος που έχει τώρα τα λεφτά να φέρει τον Χουλιάν Άλβαρες, αρκεί όμως να τα βρει με την Ατλέτικο Μαδρίτης, που έχει και αυτή μια τρελές απαιτήσεις. Αλλά και απ' την άλλη όμως τώρα, εντάξει, money talks, να δούμε τι μπορεί να συμβεί. Αλλά Αν έρθει ο Βινίσιος, το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση απίθανο σενάριο.
0: Τι λες τώρα, αλλάζουν τα πάντα τώρα. Τι λες, άμα έρθει ο Βινίσιος.
1: Αλλάζουν τα πάντα για τον Τζόλι.
0: Βέβαια.
1: Και κυρίως τώρα η Arsenal έχασε, δεν κατάφερε να φέρει τον Morgan Rogers, ο οποίος όμως κυρίως παίζει ως δεκάρι. Οπότε ο Τζόλις μπορεί να γυρίσει τη θέση του δεκαριού, αλλά και εκεί υπάρχει ο Μάρτιν Έντεγκαρντ, ο αρχηγός της Arsenal.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που απασχολεί πολλούς φιλάθλους και κυρίως τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο Κωνσταντίνος Καραπαπάς, ο αντιπρόεδρος εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ενημέρωσε τους εκπροσώπους του τύπου που καλύπτουν την προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία ότι πλέον είναι θέμα χρόνου. Ουσιαστικά αυτό άφησε να εννοηθεί ότι είναι θέμα χρόνου η μεταγραφή του Κωνσταντή στην ΧΑΛ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι περισσότερο.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με τον Κωνσταντή Τζολάκη. Λοιπόν, ο Τζολάκης πράγματι είναι στην Αθήνα.

0: αυτό πρέπει να το να κάνουμε τους πάντες να καταλάβουν. Δεν υπάρχει πύλη αυτή στη μεταξύ Ολυμπιακού και ΧΑΛ και οι πηγές μου μου λένε ότι έχουμε χρόνο ακόμα, έχουμε δρόμο ακόμα για να κλείσει το deal. Θέλει υπομονή εδώ πέρα.
1: Η κουβέντα νομίζω γίνεται διαπραγμάτευση σε ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ακριβώς. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω δική μου άποψη είναι αυτή,
1: ναι,
0: ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης λατρεύει τα ρεκόρ. Το έδειξε με τον Μπάμπη Κοστούλα την περασμένη σεζόν που έγινε ο πιο ακριβός Έλληνας όλων των εποχών. Το έδειξε και με τον Έλιοτ Άντερσον που έγινε ο πιο ακριβός Βρετανός όλων των εποχών όταν πήγε στην Manchester City από την Nottingham Forest για 116 εκατομμύρια λίρες πριν τον κερδίσει ο Μόργαν Ρότζερς που πήγε με 117 εκατομμύρια από την Aston Villa στην Chelsea. Τον έχασε η Arsenal όπως είπαμε πιο πριν. Κάτι μου, δεν θα μου έκανε εντύπωση αν το ποσό πήγαινε στα 22 εκατομμύρια ευρώ ή εκατομμύρια λίρες, με συγχωρείτε, κάτι τέτοιο, δηλαδή κάπου 25 συν εκατομμύρια ευρώ που θα κέρδιζε το ρεκόρ του Οδυσσέα Βλαχοδήμου.
1: Να ανέβει κι άλλο δηλαδή, λες.
0: Ναι, που κέρδισε το ρεκόρ του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν έσπαγε το ρεκόρ του Βλαχοδήμου. Mm-hmm. Και εγώ και 17 εκατομμύρια λίρες, περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Άκουσα περίπου 45 χιλιάρικα την εβδομάδα συμβόλαιο για τον Τζολάκη στην Χάλα. Νομίζω τα έχουν βρει Τζολάκης και Χάλ. Όπως το είπαμε, η Χάλ είναι, ο Τζολάκης είναι στην Αθήνα για να το ολοκληρώσει. Αλλά έχουμε δρόμο και χρειάζεται υπομονή για να βρεθεί συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει βρει καινούργιο τερματοφύλακα.
1: Λέγεται ότι το νούμερο ένα για την αντικατάσταση του Τζολάκη είναι ο Ζωζέ Σα. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι πάνω σε αυτό.
0: Λοιπόν, εμένα οι δικές μου πηγές καταρχήν μου λένε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη Φενέρμπαχτσε για τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Τον άκουσα τον Κωνσταντίνο Καραπαπά που είπε ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
1: δεν τον θέλει, δεν τον εγκρίνει, ναι, τον Λιβάκοβιτς.
0: Αυτό άκουσα, αλλά εμένα οι δικές μου πηγές λένε ότι συνεχίζονται οι επαφές. Η Φενέρ ζητάει πολλά λεφτά βέβαια.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε τώρα άμα μου λένε ότι από τη μία δεν τον θέλουμε Μεντιλίμπαρ και από την άλλη η Φενέρ ζητάει πολλά λεφτά. Από εκεί πέρα τι να σας πω, αλλά ναι, ξέρουμε για τον Ζωσέ Στά, ήταν το φαβορί εδώ και πολύ καιρό λόγω του παρελθόντος με τον Ολυμπιακό. Η Wolves έπεσε στη δεύτερη κατηγορία, ο Στά δεν θέλει να παίξει δεύτερη κατηγορία. Από εκεί πέρα πρέπει να τα βρουν και με τον παίκτη για τους μισθούς του. Αλλά ναι, το ξέραμε το καλοκαίρι. Ο Στά ήταν το φαβορί, ακούσαμε και για τον Ορλάντο Χιλ μετά από τρομερό Μουντιάλ με την Παραγουάη, ο goalkeeper της Σαν Λορέντζο. Αλλά από ό,τι ακούω δεν έχουν τελειώσει διαπραγματεύσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρ για τον Λιβάκοβιτς.
1: Κατά τη γνώμη σου, Κωνσταντίνε, εμείς τον Τζολάκη τον ξέρουμε. Ξέρουμε ότι είναι ένας από τους καλύτερους Έλληνες τερματοφύλακες. Το έχει δείξει και με τον Ολυμπιακό και στα παιχνίδια στην Ευρώπη και με την εθνική ομάδα. Αλλά η Premier League είναι ένα, όπως και να το κάνουμε, ένα απαιτητικότερο πρωτάθλημα, ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Θεωρείς ότι μπορεί να τα καταφέρει εξίσου καλά?
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Τζολάκης έχει όλες τις περγαμηνές, όχι μόνο να τα πάει καλά, αλλά να τελειώσει τη σεζόν ως ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, τερματοφύλακας της Premier League. Ο Τζολάκης μας έχει δείξει σε όλους μας ότι δεν καταλαβαίνει από πίεση. Ο Τζολάκης το 2020 έγινε ο νεότερος παίκτης που παίζει σε τελικό κυπέλλου Ελλάδος σε ηλικία 17 ετών. Δεν καταλαβαίνει ο Τζολάκης, το είχαμε δει αυτό στο μάτς με την ΑΕΚ κιόλας. Ο νεότερος θερματοφύλακας, με συγχωρείτε, δεν το είπα σωστά αυτό. Ο νεότερος θερματοφύλακας και μετά έκανε τρομερές εμφάνισεις με τον Ολυμπιακό. Η επόμενη μεγάλη του εμφάνιση ήταν στο Χαριλάου απέναντι στον Άρη που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην επόμενη φάση που ήταν τα ημιτελικά αφού έπιασε πέναλτι.
1: Mm-hmm.
0: Απέναντι σε έναν άλλον πολύ έμπειρο παίκτη που ήταν ο Άντρε Γκρέι που έχει πολλή εμπειρία από την Premier League. Και μετά φυσικά έγινε ένας από τους πυλώνες που οδήγησε στο ιστορικό Europa Conference League που ο Ολυμπιακός έγινε ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που παίρνει ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο. Και φυσικά τον είδαμε και με τη Φενέρμπαχτσε που πιάσε τρία πέναλτι απέναντι σε τρεις πάρα πολύ έμπειρους παίκτες, τον Λεωνάρντο Μπονούτσι, τον Τάντιτς αλλά και τον Ουντέρ που οι δύο εκείνοι είχαν πολλή εμπειρία στην Premier League. Τον Τσενγκίζ Ουντέρ φυσικά μιλάω. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι ο Τζολάκης είχε τα περισσότερα clean sheets την περίοδο 2024-2025 στο Europa League με 6 από 10 μάτς. Κράτησε την αιστεία του ανέπαφη σε 6 από τα 10 μάτς. Αυτό είναι τεράστιο πράγμα. Δείχνει ένα παίκτη ο οποίος παρόλη την νεαρή του ηλικία 23 ετών παίζει σαν να έχει εμπειρία δεκαετιών,
1: ναι, ναι,
0: καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Και επίσης είναι ένας παίκτης που έχει δείξει ότι μπορεί να κατεβάσει ρολά. Το έδειξε με την Bayer Leverkusen που ήταν ο MVP για τον Ολυμπιακό στο Group Stage. Είναι μια

0: τεράστια μεταγραφή. Χαλ παρά είναι ο Τζολάκης παρά είναι καλός για την Χαλ. Αυτό λένε στην Αγγλία. Mm-hmm. Όταν το είδαν αυτό, λέγανε ότι παρά είναι καλός για την Χαλ. Οπότε αυτό είναι τεράστια μεταγραφή για την Χαλ. Είναι σαν να τον κλέβουν από άλλες μεγάλες ομάδες. Γιατί εγώ κοίταξα την Τζέλση και έλεγα σίγουρα θα θέλανε κάποιος από τον Τζολάκη, γιατί έχουν θέμα στα δοκάρια. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Τζολάκη, πιστεύω θα δούμε τρομερά πράγματα από εκείνον. Ειδικά, και ακόμα κι αν η Χαλ παλέψει για παραμονή, ο Τζολάκης μια χαρά είναι ένα παίκτης ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια πρόκληση.
1: Μάλιστα. Οπότε, για να τα συνεψίσουμε, για να συνοψίσουμε, έχουμε τον Τζιόλι, τον Τζόλι, τον οποίο, ο οποίος μπήκε αγριεμένος. Έχουμε τον Τζολάκη, ο οποίος είναι καθοδόν για τη Χαλ. Και έχουμε και το μεγάλο κόλπο της Arsenal με τον Vinicius, να δούμε αν μπορεί να γίνει αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα δύσκολο κόλπο αυτό, αλλά να δούμε αν η Arsenal μπορεί να καταφέρει, νομίζω, τη μεταγραφή του καλοκαιριού και μία από τις μεγαλύτερες, νομίζω, τα τελευταία χρόνια. Θα φανεί αυτό.
0: Ακριβώς, ακριβώς όπως τα λες.
1: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Θα είμαστε σε επαφή, θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
1: Καλό απόγευμα.
2: Real FM.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
7: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

10 λεπτά πριν από τις 8, Real Sports, μέχρι τις 10. Είπαμε για το φιλικό του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός ο οποίος έχασε 3-2 από την Αλκμάρ, αν και προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Να πούμε και για την αντίπαλό του, την Αϊμέγγεν, η οποία ιτήθηκε και εκείνη σήμερα σε φιλικό από την γερμανική Elversberg και πλέον έχει ένα ακόμα φιλικό με την ισπανική Σεβίλη πριν ταξιδέψει τον Αύγουστο για την Αθήνα για να παίξει με τους Ερυθρολεύκους στις 4 του μήνα στο πρώτο παιχνίδι στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League.

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο πρώτος τίτλος της ημέρας κατακτήθηκε από την Κρίστη Αναγνωστοπούλου στο δίσκο με επίδοση στα 56-54 στην πέμπτη της προσπάθεια, ήταν και η καλύτερη της. Μιλάμε για την 35χρονη ρήπτρια, είναι ο 15ος τίτλος της και πραγματικά της το πιστώνουμε, αυτό είναι από τις ελάχιστες ελληνίδες αθλήτριες με τόσο πλούσια τροπαιοθήκη.

στη σφαιροβολία, όπως είπαμε, πρώτος ο Κώστας Γενίκης του Παναθηναϊκού με μεγάλη βολή στα 19.54, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το απόλυτο ρεκόρ του. Για τον αθλητή, από τις Σέρες, πραγματικά μία ακόμα πρωτιά και οδεύει για τα ακόμη καλύτερα.

στο τελικό του τριπλούν είχαμε έναν δραματικό αγώνα ανάμεσα στην Οξάνα Καρένεβα και τη Σπυριδούλα Καρίδη και οι δύο πήδηξαν 13-92. Νικήτρια όμως ήταν η πρώτη διότι είχε δεύτερη καλύτερη προσπάθεια στα 13-91, πέμπτο χρυσό μετάλλιο σε πανελλήνιο πρωτάθλημα για την Καρένεβα που ήταν πολύ σταθερή στις προσπάθειές της.

να σας πούμε και για το διαγωνισμό του Real FM που τρέχει. 7 τυχεροί θα κερδίσουν 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selector Rent-A-Car θα ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από την Selector Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξεγνιαστική ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Επίσης, ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε το και απολαύστε άνεση όλο τον χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω WiFi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και ακόμα, διπλά εισιτήρια από την Seajets. Σπασαλπάρετε καθημερινά από τη Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Από 28 και 70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 και 70 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο, πάρα πολύ γρήγορα και με ασφάλεια. Ταξιδεύετε με τον μεγαλύτερο στέλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση από seajets.com στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, πέφσατε γιατί τελειώνει ο διαγωνισμός, μπαίνετε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, τώρα μεθαύριο, στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

τρία λεπτά πριν από τις 8. Πάμε με την φοβερή μουσική του Νίκου Λικούρη. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με την Πελαγία Κατσούλη για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Σύντομη διαφημιστική ανάσα και αμέσως μετά συνομιλούμε με Δημήτρη Χρυσάνθη για μπάσκετ, για Ολυμπιακό, Άρη και όλα όσα συμβαίνουν στο μαγικό κόσμο της Πορτοκαλή Θεάς. Και βεβαίως δεν το ξεχνάτε, Intervention Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Σπίτι δικαστικού λειτουργού και φέρεται ότι έπαιρνε εντολές από έγκλειστο σε φυλακή. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκεται το κινητό τηλέφωνο του αλλοδαπού, ο οποίος βρισκόταν υπό παρακολούθηση για μεγάλο διάστημα. Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την εγκληματική οργάνωση λεγόμενη ως Μαφία της Κρήτης, που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη για δωροδοκία φέρονται να παρήχαν συνδρομή στην εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με ανάρτηση του Νίκου Δένδια, ο Σαουδάραβας ομολογός του εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την παρουσία και τη συμμετοχή της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας, αλλά και στην αποτροπή επιθέσεων που έχει δεχθεί. Συναγερμό σήμανε στις αρχές στο Γαλάτσι, όπου ο 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο οικία του. Η αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό της εγκληματικής ενέργειας. Ανεξέλεγκτες μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, στη Μαδρίτη και την Άβυλα. Οι πυρκαγιές έχουν κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστραφεί σχεδόν 400.000 στρέμματα. Πάνω από 270.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύο ελληνικά Καναντέρ έχουν ήδη αποσταλεί στην Ισπανία.
0: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 3-2 ιτήθηκε ο Ολυμπιακός από την Αλκμαρ στο τελευταίο τεστ προετοιμασίας του στην Ολλανδία πριν από την πρώτη αναμέτρηση με την Νάιμέγκεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Στις 4 Αυγούστου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης το πρώτο παιχνίδι. Περισσότερα στο filathlos.gr.
0: Real Weather.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά φρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 8 συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο μέχρι τις 10 Real Sports για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο στα αθλητικά. Ακούσαμε πριν από λίγο τις ειδήσεις από την Πελαγία Κατσούλη, ανάμεσα στα άλλα τις φοβερές και δραματικές στιγμές που βιώνουν οι άνθρωποι στην Ισπανία και τη Γαλλία από τις πυρκαγιές, οι οποίες πραγματικά έχουν προκαλέσει τεράστια καταστροφή στις δύο χώρες. Μάλιστα πριν από λίγο, όπως μεταδίδεται από την Ισπανία, είχαμε και τον πρώτο νεκρό που βρέθηκε σε μια χαράδρα στη Βαλένθια στο αυτοκίνητό του. Ο άνθρωπος εγκλωβίστηκε, δεν τα κατάφερε και βρέθηκε απανθρακωμένος. Δυστυχώς είναι το πρώτο θύμα από μια κατάσταση η οποία καλά κρατεί εδώ και 24 ώρα και δεν λένε να καταφέρουν να την περιορίσουν, μια κατάσταση που ισχύει και στην Ισπανία αλλά και στη Γαλλία. Και ενώ αυτά με τις φωτιές συμβαίνουν στο εξωτερικό, να πάμε στο μπάσκετ, όπου η ιστορία με τον Thomas Walkup φαίνεται να έχει ανάψει τις δικές της έτσι, φωτιές, να το πω έτσι, στον Ολυμπιακό. Αλλά καλύτερα θα μας τα πει ο Δημήτρης ο Χρυσάνθης, ο οποίος παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα του αθλήματος και ασφαλώς θα μπορέσει να μας δώσει την ακριβή εικόνα της κατάστασης και στο θέμα με τον Έλληνα του Ολυμπιακού, τον Έλληνα Διεθνή Γκάρντ, αλλά και γενικότερα για τα νέα από το άθλημα. Δημήτρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ισχύει αυτό ότι έχει ανάψει φωτιές ο Walkup με την πρόταση της Ντουμπάι ή στον Ολυμπιακό σφυρίζουν αμέριμνα, να το πω?
1: Κοιτάξτε, στον Ολυμπιακό ξέρουν ότι έχουν συμβόλαιο με τον παίχτη.
0: Ναι.
1: Και χωρίς να δώσουν αυτή τη συγκατάθεση, δεν πάει πουθενά ο Walkup. Επίσης ξέρουν και είναι αποφασισμένοι αν τον αφήσουν, να τον αφήσουν με κάποιο σοβαρό οικονομικό αντάλλαγμα. Δεν θα λύσουν το συμβόλαιό του δωρεάν. Και μάλιστα έχουν αποφασίσει να ζητήσουν πολλά λεφτά. 3 εκατομμύρια νομίζω ήταν το ποσό που αρχικά έχουν ζητήσει. Σε αυτά τα λεφτά φυσικά δεν μπορεί να φτάσει ούτε η Ντουμπάι ούτε κανένας άλλος.
0: Η Ντουμπάι έχει φτάσει στο 1 εκατομμύριο.
1: Το Ντουμπάι ξεκίνησε με 600 χιλιάρικα, έφτασε στο 1 εκατομμύριο με πιο βελτιωμένη πρόταση, αλλά και αυτή η πρόταση απορρίφθηκε, συζητηθεί από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού που δεν καίγονται. Αυτός που την έχει έτσι λίγο πατήσει, ας πούμε, να πει, είναι ο Walkup.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτός ήθελε να φύγει αρχικά, επειδή διαπίστωσε ότι έχουν αλλάξει οι σχετισμοί στον Ολυμπιακό μέσα και αγωνιστικά αλλά και οικονομικά. Ήταν δυσαρεστημένος από το γεγονός ότι αυτός είχε συμβόλαιο 900.000 δολάριων τη στιγμή. Όπως ο Μοντέρο ή ο Μακιντάιρ με συμβόλαια πάνω το 2,5 και 3 που πλησιάζει το συμβόλαιο του Μοντέρο. Και βρήκε την πρόταση από το Ντουμπάι, ύψους 3 εκατομμυρίων, μια μυστική για αυτόν πρόταση.
0: Mm-hmm.
1: Λεφτά που δεν υπήρχε περίπτωση να τα βρει και ποτέ. Και ειδικά τώρα που είναι και που πλησιάζει προς το τέλος της καριέρας του, είναι ένα συμβόλαιο που θα τον εξασφαλίσει οριστικά αν το πάρει. Και ζήτησε να φύγει από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, είχε ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με τους Ερυθρόλευτους, οι οποίοι δεν ήταν διατεθειμένοι βεβαίως να τον αφήσουν. Έχουν κάνει μια συζήτηση μαζί του για να βελτιώσουν τις αποδοχές του μαζί με αύξηση της, μάλλον με διεύρυνση της διάρκειας του συμβολέου για 2 ή 3 χρόνια ακόμα,
0: ναι,
1: με κάποια καλύτερα λεφτά. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ χαρούμενος ο Walkup από τη στιγμή που έχει τα 3 εκατομμύρια από το Ντουμπάι στα χέρια. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει ότι θα πρέπει να πάρει σοβαρά χρήματα για να συνενέσει στην μεταγραφή του. Το 1 εκατομμύριο στο οποίο έχει φτάσει το Ντουμπάι, το οποίο αρχικά δεν ήθελε να δώσει λεφτά.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αρχικά, και ίσως εκεί να είχε γίνει και μια παρεξήγηση με το Walkup, δεν ξέρω τι ήξερε και τι πίστευε ο Walkup. Το Ντουμπάι δεν ήθελε να δώσει χρήματα, ήθελε να τον πάρει ως ελεύθερο τον παίκτη. Μετά μπήκε στη διαδικασία των προσφορών, αλλά το 1 εκατομμύριο το οποίο δίνει συνολικά δεν είναι η προσφορά που γίνεται αποδεκτή από τον Ολυμπιακό, έχει απορριφθεί. Αν δεν ανέβουν κι άλλο το Ντουμπάι, δεν νομίζω ότι ο Γόκα μπορεί να φύγει. Τώρα από την άλλη πλευρά, βέβαια, είναι και ένα θέμα του κατά πόσο μπορεί να έχει ένα παίκτη στην ομάδα του
0: δυσαρεστημένο.
1: Στον Ολυμπιακό λένε ότι τον περιμένουν κανονικά την έναρξη της προετοιμασίας, τους 24 Αυγούστου νομίζω ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Τον περιμένουν κανονικά να είναι παρόν, είναι παίκτης της ομάδας, έχει συμβόλαιο μαζί της. Από εκεί και μετά θα δούμε κατά πόσον μπορεί αυτός ο δυσαρεστημένος τον να είναι στην ομάδα ή αν θα το ξεχάσει όλο αυτό και θα παίξει για τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Σε αυτά είναι τα δεδομένα, δεν έχει υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη, δεν έχει επανέλθει στο Ντουμπάι, το οποίο βεβαίως ψάχνει παίκτη αυτή τη θέση, είναι δεδομένα, στη θέση του point guard, και μένει να δούμε. Σε εξέλιξη πάντως ο Ολυμπιακός δεν έχει να κάνει κάτι. Ο Ολυμπιακός ξέρει ότι είναι παίκτη του WOCAP και αυτό. Αν δεν έρθει μια πολύ μεγάλη πρόταση, πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό έχουν θέσει ως minimum προσφορά τα 2 εκατομμύρια που πήρε ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ για τον Οσμάν. Διότι δεν θα τον δώσουν το WOCAP αν το Ντουμπάι δεν ανέβει τουλάχιστον στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, δύσκολο το βλέπω, αλλά θα δούμε. Θα δούμε.
0: Θεωρείς, Δημήτρη, ότι με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα είναι διαφορετική η κουβέντα?
1: Νομίζω ότι θα είναι διαφορετική η κουβέντα, γιατί και ο Ντόρσεϊ είναι πιο συνεργάσιμος, ας πούμε, το οποίο χρειάζεται να επιτραπεί έκφραση. Δεν είναι τόσο κάθετος ως προς το να φύγει από τον Ολυμπιακό, αρκεί βεβαίως και αυτός να ικανοποιηθεί οικονομικά, γιατί από εκεί ξεκινάει το θέμα. Έχει και αυτό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για την επόμενη χρονιά, αλλά με αυτόν γίνεται σε άλλο κλίμα και η συζήτηση. Νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός δεν θέλει που δεν είναι να τον χάσει τον Ντόρσεϊ. Το WOCAP δεν έχει το ίδιο ζήτημα. Τον Ντόρσεϊ όμως δεν θέλει πραγματικά να τον χάσει, γιατί υπάρχει πάντα το κίνδυνο να φύγει ο Ντόρσεϊ, να καταλήξει τον Παναθηναϊκό. Είναι το τελευταίο που θέλουν να συμβεί στον Ολυμπιακό αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω καθώς και ο Ντόρσεϊ είναι πιο συνεργάσιμος στις διαπραγματεύσεις και πιο διατεθειμένος να μην το πάει στα άκρα, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί η λύση και θα πάρει μια καλή αύξηση στις αποδοχές του. Αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να αναγνωρίσει την πολύ καλή χρονιά που είχε φέτος ο Ντόρσεϊ, και νομίζω ότι στο τέλος θα τα βρουν δύο πλευρές με μια μικρή επέκταση ενδεχομένως του συμβολαίου του για να μείνει τελικά στον Ολυμπιακό.
0: Ο Παναθηναϊκός ψάχνει για γκάρντ.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός ψάχνει για γκάρντ. Πρωτοκλασά το γκάρντ. Χτύπησε κάποιες πόρτες.
0: Το Φρανσίσκο θα ήθελε, αλλά δύσκολο.
1: Το Φρανσίσκο τον ήθελε, τον θέλει εδώ και καιρό. Ξέρω ότι τον βολιδοσκοπεί εδώ και καιρό. Πριν ακόμα αυτός συμφωνήσει με την Βιλερμπάν. Τελικά η Βιλερμπάν του έδωσε πολύ καλά λεφτά. Συμφώνησε μαζί της. Για την ώρα δεν τίθεται θέμα αποχώρηση. Προς στιγμή είχε δημιουργηθεί μια αναστάτωση στη Βιλερμπάν με τον Ασιάτη επενδυτή που είχε δώσει κάποια λεφτά, τα οποία όμως αποδείχθηκαν μάλλον αέρας. Αναγκάστηκε να ρίξει κατά πολύ το budget που ήθελε να διαθέσει για την φετινή σεζόν η Βιλερμπάν, και προς στιγμή δημιουργήθηκε η ανησυχία ότι ακόμα και αυτές οι μεγάλες μεταγραφές που κάνει φέτος θα ήταν υπό αμφιβόλο. Τελικά μάλλον δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Από ό,τι λέγεται θα εγγυηθεί τα χρήματα και του Φρανσίσκου και των άλλων παιχτών που έχουν συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν. Δεν υπάρχει θέμα να φύγουν, επομένως το Παναθηναϊκός, παρότι ενδιαφέρθηκε και ενδιαφέρεται εδώ και καιρό για τον Φρανσίσκο, δεν νομίζω ότι έχει κάποια τύχη για αυτόν. Έχει, νομίζω, όπως λένε και οι Ισπανοί, έχει ρωτήσει και για τον Μαλετόν. Υπάρχει το θέμα του Καμπάτσο που δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματικό, αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει μια ερώτηση και για αυτόν. Ο Παναθηναϊκός δεν φεύγει κανένας από αυτούς, από τα συμβόλαιά του. Γενικώς δεν υπάρχουν και πολλοί παίκτες σε αυτό το επίπεδο. Όχι μόνο ελεύθεροι σίγουρα δεν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν και παίκτες με συμβόλαιο που να μπορούν να βγουν από αυτό το συμβόλαιο. Είναι πάρα πολύ λίγοι στην Ευρώπη αυτοί οι παίκτες. Και δεν αποκλείεται τελικά ο Παναθηναϊκός να στραφεί στο NBA, σε παίκτες από το NBA, για να καλύψει αυτή τη θέση. Πάντως ψάχνει κάτι πολύ καλό, κάτι εξαιρετικό για να καλύψει τη θέση αυτή του point guard, Και σε αυτή την περίπτωση να δούμε τι θα γίνει και με τον Τζέριαν Γκραντ. Έχω την αίσθηση ότι αν αποκτηθεί τένος πόιντερ, δεν είναι και πολύ σίγουρο ότι ο Γκραντ θα μείνει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε αν οι πιο παρατηρητικοί ακροατές και αναγνώστες των site θα έχουν δει ενδεχομένως ότι γράφονται τον τελευταίο καιρό διάφορα περί ενδιαφέροντος της Χάπολ Τελαβίβ, τώρα τελευταίο είναι αυτό, για τον Γκραντ. Παλιότερα είχε γραφτεί και για τον Ντουμπάι ότι ενδιαφέρεται. Παίζει δηλαδή το όνομά του,
0: ναι,
1: στην αγορά, και δεν είναι τυχαίο, παρόλο που έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, έτσι, και δεν είναι τυχαίο αυτό. Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι αν τελικά ο Παναθηναϊκός βρει το παίκτη που θέλει σε αυτή τη θέση, είναι πολύ πιθανό να φύγει ο Γκραντ. Πάντως, τώρα που μιλάμε, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Έχει συμβόλαιο ο Γκραντ με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι πράσινοι συνεχίζουν να ψάχνουν. Δεν έχουμε κάτι νεότερο από αυτό το μέτωπο.
0: Και για να κλείσουμε τη συνομιλία μας, νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη ζουν τη δική τους έτσι, επανάσταση. Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ, ο Βασίλης Τολιόπουλος ανακοινώθηκε από τον Άρη. Βλέπεις άλλα κόλπα φέτος?
1: Καλά, σίγουρα θα υπάρχει. Θα δούμε άλλο πρωτάθλημα καταρχάς, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι βέβαιο ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να αμφισβητήσουν μέχρι τέλος την κυριαρχία των δύο αιώνων του λεκανοπεδίου.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα θα τους βάλουν δύσκολα, γιατί εκτός ότι έχουν φτιάξει πολύ δυνατές ομάδες, τουλάχιστον από πλευράς ονομάτων.
0: Και με καλούς προπονητές.
1: Έχουν και καλούς προπονητές, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Παίζουν και σε μια διοργάνωση στο Γιούρεκα που είναι πολύ πιο εύκολη από την Ευρωλίγκα. Συν το ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν περισσότερους ξένους, άρα αναγκαστικά θα αφήνουν και περισσότερους ξένους εκτός των αγώνων, έτσι,
0: σωστό,
1: γιατί σε κάθε παιχνίδι πρέπει να παίζουν μόνο 6 ξένοι. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν λιγότερους, άρα αυτοί τους καλούς, όλους τους καλούς θα τους έχουν επί της ουσίας τα παιχνίδια τους, και έτσι θα φαντάζουν πιο απειλητικοί και πιο και ικανοί να κάνουν μεγάλες ζημιές στους δύο αιώνες. Δεν νομίζω, αυτή τη στιγμή δεν μου φαίνεται τόσο πιθανό να μπορέσουν να τους αμφισβητήσουν μέχρι τις όλες, δηλαδή να σπάσουν τη διάδα ή να πολύ περισσότερο να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Αλλά κάποιες ζημιές σίγουρα
0: θα τις κάνουν.
1: Ναι. Αλλά θα έλεγα ότι μετά από ένα τόσο γεμάτο καλοκαίρι με τα γραφικά, ειδικά για τους αιώνιους της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να αρχίσουμε να δούμε και το γήπεδο τι θα δείχνει, να δούμε πώς αυτές οι ομάδες που στα χαρτιά φαίνονται πάρα πολύ δυνατές, πώς θα παίξουν και μέσα στο παρκέ. Θα έχει πάντως ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι και οι δύο πάντως έχουν τελειώσει τις μεταγραφές τους, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Τουλάχιστον για την, μέχρι κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν, που πάντα μπορεί κάτι να γίνει από πλευράς μεταγραφών, νομίζω ότι τώρα δεν πρέπει να περιμένουμε κάτι άλλο ούτε από τον ΠΑΟΚ ούτε από τον Άρη.
0: Πριν σε αποδεσμεύσω, Δημήτρη, μια ερώτηση ακροατή μας. Πότε πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα μπορεί να παίξει το νέο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας?
1: Αυτό δεν το ξέρουν τόσο τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αν έχει εκτίμηση, ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν υπάρχει εκτίμηση. Εδώ λένε τώρα ότι μπορεί να χρειαστεί να και όλη τη χρονιά να μείνει εκτός. Δεν είναι κάτι. Ξεκίνησε αρχικά σαν μια πρώτη έτσι, εκτίμηση ότι κάποια στιγμή μέχρι το Δεκέμβρη.
0: Για Δεκέμβρη είχαν πει, ναι.
1: Θα μπορούσε να μπει, αλλά τι να σου πω τώρα, εντάξει, τώρα όταν έχεις να κάνεις με τέτοια τόσο μεγάλα έργα, καταλαβαίνεις ότι
0: τα χρονοδιαγράμματα πέφτουν και έξω.
1: Είναι πολύ εύκολο να πέφτουν έξω τα χρονοδιαγράμματα, και χωρίς να υπάρχει να φταίει κανείς γι' αυτό, έτσι, συνήθως καθυστερούν. Θα δούμε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ νομίζω δεν ξέρω ούτε και στον Ολυμπιακό. Αν ρωτήσεις και στον Ολυμπιακό πότε θα μπει η ομάδα μέσα στο ΣΕΦ, δεν θα ξέρουν.
0: Δεν θα πάρουμε σαφή
1: απάντηση. Νομίζω, ναι, έτσι.
0: Μάλιστα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια χαρά, γεια.

παιχνίδια που ψάχνεις βρίσκονται στο live casino της Interveten. Είμαστε στα 23 λεπτά μετά τις 8. Για τους φίλους των Grand Prix και του αυτοκινήτου, αύριο έχουμε στη Φόρμουλα 1 το Grand Prix της Ουγγαρίας, στην pole position ο Λάντο Νόρις και στις υπόλοιπες θέσεις πίσω του ο Σαρλ Κλέρ, ο Κίμι Αντωνέλη, ο Όσκαρ Πιάστρη και ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Χάμιλτον, ο οποίος δέχθηκε ποινή, η οποία ουσιαστικά τον έριξε στην πέμπτη θέση και από αυτήν θα ξεκινήσει σε μία μάχη η οποία αναμένεται πολύ σημαντική. Είναι αύριο στις 4 το απόγευμα, για όσους θέλουν να την παρακολουθήσουν τηλεοπτικά από τον Αντένα. Αργότερα στην εκπομπή μας Real Sports από τις 7 μέχρι τις 10 θα έχουμε ρεπορτάζ βεβαίως για το πώς κύλησε το Grand Prix και για τους νικητές του φυσικά.

4 λεπτά πριν από τις 8.30, πριν περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων με την Πελαγία Κατσούλη, που θα μας ενημερώσει για οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Να σας θυμίσω γιατί πρέπει να συνεχίσετε να μένετε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Μετά από τους τίτλους ειδήσεων και τις διαφημίσεις, θα συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Αφρουδάκη για την μεγάλη νίκη της εθνικής μας σήμερα στο Πόλο, στο World Cup, στον ημιτελικό. Επικρατήσαμε της Ιταλίας και αύριο θα μετρήσουμε τις δυνάμεις μας στον μεγάλο τελικό στο Σίδνεϊ στις 11 το πρωί. Τηλεοπτική μετάδοση από το δεύτερο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης και με την ευχή η ελληνική ομάδα να μας κάνει για μια ακόμα φορά χαρούμενους και ενθουσιασμένους φορώντας το χρυσό μετάλλιο στο στήθος.

0: Real FM.
1: Αύριο στη Real News. Γιατί προκαλεί πάλι ο Ερντογάν το αδιέξοδο με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα SAFE και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Αμέσως μετά το ευρωπαϊκό άδειασμα για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα κατεχόμενα, ο Τούρκος Πρόεδρος επαναφέρει τη γαλάζια πατρίδα στο προσκήνιο με το Horus Race και τις ανακοινώσεις για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Διπλωματικές πηγές αξιολογούν τον αγωγό και την Avtex ως μια πρώτη αντίδραση στην πίεση της Ελλάδας για άρση του κάσους Μπέλη, ενώ πιθανολογούν κλιμάκωση της έντασης το φθινόπωρο όταν το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες θα εισαχθεί στην Τουρκία. Πρόσθετο εκνευρισμό στον Γιαλατζή Σουλτάνο και τριγμού στην τουρκική κυβέρνηση δημιουργεί το ενδεχόμενο πρώην εκλογών, που πυροδοτεί σενάρια διαδοχής του στο εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα, τα SOS στις γονικές παροχές και δωρεές.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 5 λεπτά μετά τις 8.30 είστε πάντοτε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο Real Sports μέχρι τις 10. Και όπως σας είχαμε προαλλαγγείλει, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ένας αθλητής με το δικό του εκτόπισμα στο άθλημα που υπηρέτησε, ένας εξαιρετικός άνθρωπος πάνω απ' όλα, ο Γιώργος Αφρουδάκης, είναι μεγάλη μας η χαρά. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Είναι ευτυχής η συγκυρία της συνομιλίας μας. Η εθνική μας ομάδα σε ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι άφησε εκτός τελικού τους Ιταλούς και αύριο διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο με την Ουγγαρία. Θέλω να μου πεις πώς το έζησες αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, ήταν μια σημαντική νίκη η σημερινή ενάντια στην Ιταλία. Για άλλη μια φορά το ελληνικό πόλο δίνει το παρόν σε ένα μεγάλο τελικό. Κερδίζουμε την Ιταλία που το τελευταίο διάστημα τίνει να το πω έτσι λίγο λαϊκά, να γίνει πελάτησά μας, γιατί έτσι έχουμε πάρα πολλές νίκες απέναντί της το τελευταίο διάστημα, κάτι το οποίο πάντα ξέρουμε ότι η Ιταλία είναι μια παραδοσιακή δύναμη στο παγκόσμιο πόλο και μας δυσκόλευε. Είναι σημαντικό να την κερδίσουμε γιατί την έχουμε συνέχεια από κάτω μας. Έχει και ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, τον Αλεσάντρο Καβάνια, που τον είχαμε στην Ελλάδα και πριν από 15-20 χρόνια και άλλαξε πάρα πολλά στο ελληνικό πόλο. Εντάξει, σίγουρα είναι σημαντική νίκη, σημαντική επιτυχία της ομάδας.
0: Μέχρι την επόμενη.
1: Περιμένουμε το αυριανό, μήπως καταφέρουμε να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Παίζουμε μια ομάδα. Εντάξει,
0: Γιώργο, αυτό ήθελα να σου πω. Είναι ο κακός μας δαίμονας η Ουγγάρια, έτσι.
1: Εντάξει, σχετικό είναι αυτό, γιατί τα παλιά χρόνια με όλες αυτές τις ομάδες δεν έχουμε πάρα πολλές νίκες.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει και κερδίσουμε όλες αυτές τις ομάδες, Ουγγαρία, Ιταλία.
0: Αλλά είναι παραδοσιακή δύναμη, έτσι.
1: Ναι, οπότε μαζί με τη Σερβία είναι πιο παραδοσιακή δύναμη.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ουγγαρία, κακά τα ψέματα. Εντάξει, εμείς θέλουμε αύριο το χρυσό. Θα είναι έτσι το πρώτο χρυσό άμα το κατακτήσουμε σε επίπεδο αντρών,
0: ναι,
1: σε μια σημαντική διοργάνωση. Εντάξει, για να κάνουμε και τον κόσμο λίγο να γνωρίσει, είναι World Cup, δεν είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Όχι, είναι το παγκόσμιο κύπελλο, σωστά. Ναι. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
1: Εντάξει, γιατί εγώ θέλω να είμαστε σωστοί απέναντι και στον κόσμο. Θέλω ότι μιλάμε για ένα World Cup, είναι το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι μια διοργάνωση η οποία συνήθως πολλές ομάδες κάνουν και δοκιμές, βάζουν νέα παιδιά. Είναι κάπως όχι υποβαθμισμένη, ίσα που έχει και κριτήρια πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι ένας τίτλος, έτσι.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι για μας είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο, γιατί είναι κάτι το οποίο μας λείπει και νομίζω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει με κάποιους τρόπους απίθανους, θα έλεγα.
0: Ισχύει αυτό.
1: Είναι καλό να κερδίσουμε αύριο, γιατί νομίζω ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια, άμα δούμε τα 4-5 τελευταία χρόνια, η ομάδα κάπου χωλαίνει λίγο στο κομμάτι της ψυχολογίας, ειδικά στα τελευταία λεπτά.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αύριο θέλουμε πάρα πολύ το χρυσό, γιατί θα ξαναπιστέψουν οι αθλητές ότι μπορούν να το κατακτήσουν, ώστε να είμαστε έτοιμοι στους επόμενους στόχους, που είναι και πιο σημαντικοί, και μιλάω για του χρόνου το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Βουδαπέστη, που ξεκινάνε κιόλας και τα κριτήρια πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Για το Λος Άντζελες, ναι.
1: Ναι, που είναι και ο μεγάλος μας στόχος, όχι μόνο εμάς, αλλά και όλων των εθνικών ομάδων. Οπότε, εγώ αύριο το κομμάτι του χρυσού μεταλλίου το βάζω πιο πολύ στο θέμα πιο πολύ της ψυχολογίας.
0: Το γόητρο, ναι.
1: Του γόητρου, και ότι η ομάδα θα νιώσει ότι μπορεί να φτάσει εκεί που ονειρευόμαστε, παρά στην ουσία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την αυριανή νίκη.
0: Γιώργο, σήμερα στο παιχνίδι, επειδή πιάνομαι και από τα λόγια σου, πάλι στα τελευταία λεπτά πήγαμε να χύσουμε την καρδάρα με το γάλα. Δηλαδή πήραμε διαφορά 3 γκολ.
1: Έγινε και με το Μαυροβούνι αυτό.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Το αποδίδεις κάπου.
1: Είναι ότι κάποιος που να δει και δύο παιχνίδια της εθνικής ομάδας το καταλαβαίνει.
0: Ναι. Εφησυχάζουμε, θεωρείς, ή όχι.
1: Το δουλεύουμε πάρα πολύ, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Το έχουμε δουλεύσει πάρα πολύ. από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τις ατυχίες που είχαμε. Γι' αυτό θεωρώ σημαντικό το αυριανό παιχνίδι. Να σπάσει λίγο έτσι το ψυχολογικό φράγμα που νιώθουν οι αθλητές. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Χτίζεις ψυχολογίες ανάλογα τις νίκες και ανάλογα τις ήττες.
0: Ναι. Γιώργο, το
1: πρώτο. Είναι αυτή η ισορροπία για να ξεπεράσεις αυτό το φράγμα.
0: Ναι. Εσύ, Γιώργο, που το ξέρεις και καλύτερα από όλους μας, τι στυλ ομάδας είναι η Ουγγαρία που παίζουμε αύριο?
1: Είναι πάρα πολύ γρήγορη ομάδα.
0: Παίζουν ξύλο δηλαδή ή όχι?
1: Όχι, δεν παίζουν σαν τους Ιταλούς.
0: Γιατί σήμερα είδαμε κάτσου μέσα στο
1: στην πισίνα. Οι Ιταλοί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι τώρα 4-5 χρόνια που

0: ότι είναι τρομερό το στυλ παιχνιδιού που έχουν οι Ιταλοί και παίζουν τόσο στο όριο της αποβολής.
1: Οι Ούγγροι δεν είναι έτσι πάντως.
0: Οι Ούγγροι δεν είναι έτσι. Οι Ούγγροι είναι μια ομάδα η οποία. Εντάξει, Ούγγροι είναι και αυτοί σίγουρα τα χρειατοί. Μπορεί να δώσουν και μια ψηλή, αλλά και εμείς είμαστε. Δεν είμαστε κι εμείς.
1: Χασινοί. Ναι, ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι είναι μια διαφορετική ομάδα από την Ιταλία. Είναι πολύ πιο ταλαντούχα, ιδιαίτερα στην επίθεση. Είναι μια ομάδα η οποία δεν παίζει με το αποτέλεσμα. Επιτίθεται, αμήνεται με τον ίδιο ρυθμό. Δεν κάνει συντήρηση, δεν παίζει καθόλου ανάλογα άμα κερδίζει ή άμα χάνει. Αυτό καμιά φορά, ξέρετε, το έχει πληρώσει τα τελευταία χρόνια, σαν ομάδα. Το να μην ξέρει να κρατήσει το αποτέλεσμα και να μην κάνει διατήρηση του σκορ. Δεν μπορώ να πω ότι μας βολεύει σαν ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι μας βολεύει, γιατί τυχαίνει να έχουν και πάρα πολύ καλούς αριστερούς αθλητές, αριστερά χέρια, το οποίο εμείς δεν έχουμε πολλές φορές.
1: Όχι, τόσο, ναι.
0: Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και αυτή τη στιγμή έχουν ένα από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, τον Ούγκρο, τον έπεσε στον Ολυμπιακό μέχρι φέτος, τον Ζάλακη.
1: Σπουδαίος παίκτης αυτός.
0: Ναι, είναι πολύ γρήγορο λοιπόν στην επίθεση. Από την άλλη όμως είναι και λίγο αφελής. Αφελής σε πολλά κομμάτια. Και
1: αμυντικά εννοείς.
0: Ναι, και ιδιαίτερα στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Οπότε νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικό το παιχνίδι. Ενώ η Ιταλία είναι το ακριβώς το αντίθετο από τους Ούγκρους. Και σήμερα τους κερδίσαμε. Τους Ούγκρους αύριο με μια ομάδα όπως σας είπα που είναι εντελώς διαφορετική. Είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Δεν κρατάνε την μπάλα στα χέρια τους. Θα σουτάρουν, θα κάνουν επίθεση, δεν σκέφτονται καθόλου τακτικά.
1: Άρα αύριο θεωρείς ότι χρειαζόμαστε υπομονή και συγκέντρωση.
0: Ναι, εμείς το πλάνο μας, πρέπει να μείνουμε στο πλάνο μας. Η ομάδα είναι πολλά χρόνια, έχει το ίδιο πλάνο με τον Θοδωρή. Πρέπει να καθίσουμε σε αυτά που έχουμε δουλέψει όλα τα χρόνια και να περιμένουμε να βρεθούμε σε καλή μέρα. Έχουμε και εμείς απώλειες. Να το πω γι' αυτό γιατί είναι σημαντικό.
1: Αλλά έχουμε και μεγάλο τερματοφύλακα πάντως.
0: Ναι, ήταν σήμερα ο Παναγιώτης, ήταν
1: τρομερός
0: σήμερα. Και μακάρι και αύριο να είναι έτσι, γιατί παίζει ρόλο ο τερματοφύλακας. Δηλαδή, άμα κάποιος είχε παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό πριν από 21 μήνα στο Final Four στη Ευρωλίγκα, και ο Παναγιώτης και ο Μάνος, που είναι οι δύο μαθητές του Ολυμπιακού, βρεθήκαν σε άσχημες μέρες. Ο Ολυμπιακός το πλήρωσε και αποκλείθηκε.
1: Ναι, σήμερα κατέβασε ρολά πάντως.
0: Είναι κομβικό σημείο σε ένα παιχνίδι η απόδοση του τερματοφύλακα. Από τη στιγμή που αλλάξανε οι διαστάσεις του τερέν και πια έχουμε 25 μέτρα αντί 30, οι επιθέσεις είναι πιο πολλές για όλες τις ομάδες. Δέχονται όλες οι ομάδες περισσότερα σουτ. Οπότε ο τερματοφύλακας παίζει σημαντικό ρόλο και παίζει σημαντικό ρόλο σε σχέση με το παρελθόν. Είναι πολύ key player η θέση του τερματοφύλακα. Νομίζω και πιστεύω ότι ο Παναγιώτης να βρεθεί στην ίδια μέρα που βρήκε και σήμερα και άμα γίνει αυτό θεωρώ ότι θα είμαστε εμείς το φαβορί.
1: Ναι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Να πω ότι έχουμε και τρεις σημαντικές απουσίες. Τον αρχηγό μας, τον Κωνσταντίνο τον Γιουλινιά.
1: Έχουμε, ναι.
0: Τον Νίκο τον Κύλα και τον ίδιο τον Παπα-Νικολάου. Είναι τρεις βασικοί παίχτες που λείπουν από την ομάδα μας. Αλλά όπως είπα.
1: Και τα άλλα παιδιά τα δίνουν όλα. Πάντως για να καλύψουν το κενό.
0: Ναι, καλά, αυτό εννοείται. Όχι, το καλό αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πόλο σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι έχουμε δύο δεκαπεντάδες να μπορούν να παίξουν σε τέτοιο υψηλό επίπεδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και η Ελλάδα Β θα μετέρασε να ήταν και αυτή η διοικήτρια.
1: Εισάξια, δηλαδή.
0: Έχουμε ένα βάθος αυτή τη στιγμή που δεν τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι αυτή. Και μένουν και πολλά παιδιά έξω που αξίζουν να είναι στην ομάδα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να χωρέσουμε στην ομάδα πάνω από 14 αθλητές.
1: Γιώργο, πριν σε αποδεσμεύσω, έτσι να πιαστώ από την τελευταία σου κουβέντα που είπες ότι μπορούμε να γίνουμε εμείς το φαβορί. Είμαστε το φαβορί αύριο ή μπορούμε τελικά να γίνουμε όπως είπες?
0: Νομίζω δεν είμαστε το φαβορί. Δεν είμαστε το φαβορί γιατί και έχουμε αυτές τις τρεις σημαντικές απουσίες, αλλά και οι Ούγγροι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχω δει λίγο τα. Εντάξει, είναι λίγο επειδή το World Cup έχει μόνο τρία παιχνίδια, είναι το τρίτο μας παιχνίδι τώρα αυτό.
1: Το τρίτο, ναι.
0: Δεν είναι σαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα που έχει μια σαφή εικόνα για τις ομάδες και πού βρίσκονται

0: Τη κατάσταση είναι, οπότε δεν έχω ούτε καθαρή εικόνα 100% για μας.
1: Πάντως να σου πω ότι δεν ξέρω αν είδες το άλλο παιχνίδι, στον άλλο ημιτελικό, οι Αυστραλοί, οι οικοδεσπότες πήγαν να τους κάνουν ζημιά στους Ούγγρους σήμερα. 13-12
0: ήρθα. Οι Αυστραλοί βγάλανε έξω και τους Ισπανούς όμως, να σου θυμίσω, στον πρώτο ημιτελικό. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι δεν έχουμε καθαρή εικόνα όπως ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα για να φτάσει στον τελικό, έχει παίξει 8 παιχνίδια.
1: Υπάρχει μια διαδρομή.
0: Οπότε έχει μια εικόνα γιατί. Που βρίσκεσαι και τι ομάδα έχει να αντιμετωπίσει. Τώρα τους Ούγγρους τους είδαμε με τους Αυστραλούς. Παίξαν και στο πρώτο παιχνίδι με την Κροατία, που η Κροατία είχε πολλές απώλειες, απουσίες. Οπότε δεν έχω καθαρή εικόνα για τους Ούγγρους, για να μπορώ να πω με σιγουριά ποιος είναι φαβορί. Θα έβαζα λίγο τους Ούγγρους, όχι γιατί τους φοβόμαστε, αλλά επειδή έχουν αυτή την ιστορία, τη μεγαλύτερη ιστορία σε σχέση με εμάς και την παράδοση.
1: Αλλά όλα αυτά θα αποδειχθούν στην πισίνα αύριο.
0: Καλά, εννοείται και αυτό μετράει πάντα. Τι γίνεται μέσα στο νερό. Και όχι ότι ούτε ιστορία παίζει, ούτε καλοί παίχτες. Πάντα η ομάδα κερδίζει και όποιος είναι στην καλύτερη μέρα τη συγκεκριμένη στιγμή του αγώνα.
1: Μάλιστα. Με την ευχή λοιπόν να πανηγυρίσουμε το χρυσό μετάλλιο αύριο. Γιώργο, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
0: Να είσαι καλά και εγώ. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυτά από τον Γιώργο Αφρουδάκη για τον τελικό της εθνικής μας. Θυμίζουμε αύριο στις 11 το πρωί με τους Ούγγρους στο Σίδνεϊ, τελικός World Cup. Ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2 και βεβαίως ενημέρωση από τον σταθμό μας στα δελτία ειδήσεων και στην εκπομπή μας το απόγευμα 7 με 10 Real Sports. Να αφήσουμε τις πισίνες, να πάμε πάλι στο ποδόσφαιρο. Μεσοβδόμαδα ο ΠΑΟΚ πήρε μεγάλη νίκη επί της Δυναμό Κιέβου στην ουδέτερη Πολωνία. Μία νίκη στη νέα εποχή της ομάδας. Είναι γνωστό ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκο αποτελεί παρελθόν στη θέση του Αλέσιο Λύση και βεβαίως το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί σοβαρό πρόκρημα πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση του Europa League. Για να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Λύση για το παιχνίδι. Δεν έχουμε ακόμα το ηχητικό αυτό για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ήταν ένα παιχνίδι πάντως που και ο Κωνσταντέλιας και ο Ζαφίρης και ο Σάντα Μαρία αποτέλεσαν τους τρεις πυλώνες για την ομάδα της Θεσσαλονίκης στην προσπάθειά της να φύγει με το νικηφόρο αποτέλεσμα και παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ευνηδιάστηκε, δέχθηκε πρώτος γκολ εν τούτης, μπόρεσε και γύρισε το παιχνίδι και επικράτησε με 3-2.

0: Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι τελείωσε το φιλικό του Αστέρα Τρίπολης με την βελγική Μπέρσοτ. Έχασαν 2-1 οι αρκάδες. Οι Βέλγοι προηγήθηκαν με 2 μεγκέδε με γκολ των Γκόβερ στο 7 και Βόσεν στο 43. Ο Αστέρας μείωσε στο 3 λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μπαρτόλο. Ωραία, ο Νίκος Ολικούρης με ενημερώνει ότι μπορούμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ για αυτά που είπε για το παιχνίδι, για την νίκη της ομάδας του επί της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία.
1: Well, it's a difficult match to analyze because I think
2: είναι κάπως δύσκολο να αναλύσω το παιχνίδι, δεδομένου ότι η ομάδα μας βρέθηκε από πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Είναι μια κατάσταση η οποία συμβαίνει και δεν παραπονιέμαι για αυτό. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε σχετικά γρήγορα. Είχαμε δυστυχώς έναν τραυματισμό λίγο μετά τον γκολ που δεχθήκαμε. Ανεβάσαμε την αποδοσή μας, καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και θεωρώ πως δίκαια πήγαμε στα αποδυτήρια με το υπέρ μας 1-2. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πολύ δυνατά, καταφέραμε να βάλουμε και ένα τρίτο γκολ. Κινδυνέψαμε λίγο μόλις μείωσε το σκορ η Δυναμό και έκανε το 2-3. Θεωρώ ότι εκεί άξιζε ενδεχομένως ο αντίπαλος να φτάσει στην ισοφάρη. Θα ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για εμάς αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλους μου τους παίχτες. Έδωσαν ό,τι είχαν στο γήπεδο. Οι αλλαγές επίσης μας βοήθησαν πάρα πολύ. Έδωσαν ενέργεια και ταχύτητα σε δύσκολες στιγμές του παιχνιδιού. Πήραμε την νίκη και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
0: Ο προπονητής του ΠΑΟΚ τόνισε ότι η νίκη της ομάδας του ήταν αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας, ενώ ρωτήθηκε για το γεγονός ότι η ομάδα μετά το 70 λεπτό παρουσίασε έτσι κάποια ύφεση στην απόδοσή της. Για να δούμε τι είπε σχετικά.
1: We know that the last 50 minutes are going to be difficult.
2: Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού φάνηκε όντως να επηρεάζει κάπως η κούρα στη δική μας ομάδα. Ίσως επειδή και ο αντίπαλος είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση, έχοντας και κάποια επίσημα παιχνίδια περισσότερα από εμάς. Η Δυναμό είναι μια ομάδα η οποία στο επιθετικό τρίτο είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά άνετοι σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού, στο 70-75. Ωστόσο, αρχίζαμε να χάνουμε έδαφος. Ίσως θα μπορούσα και εγώ να κάνω ελαφρώς νωρίτερα τις αλλαγές. Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια. Δεν θα ήθελα να ονοματίσω κάποιον συγκεκριμένο παίχτη. Είναι μια νίκη η οποία ανήκει σε όλη την ομάδα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Λύση. Πλέον η ρεβάνς στην Τούμπα. Την ερχόμενη Πέμπτη, η Δυναμό Κιέβου προφανώς δεν θα έρθει για τουρισμό στη Θεσσαλονίκη. Θα προσπαθήσει να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση. Όμως νομίζω ότι το πρώτο δείγμα του ΠΑΟΚ, όπως και του Παναθηναϊκού, που αργότερα θα αναφερθούμε εκτενέστερα για την επιτυχία του στην Ουγγαρία, είναι θετικό και ο ΠΑΟΚ μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτή τη νίκη για να συνεχίσει απρόσκοπτα, ανεμπόδιστα το ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Ιντερβέντε είναι ζωντανά καζίνο με Έλληνες dealer που μιλούν τη γλώσσα σου. Τρία λεπτά πριν από τις 9, πάντοτε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο για μία ακόμη ώρα μαζί σας. Θα σας πρότεινα να μείνετε συντονισμένοι. Θα έχουμε τον Πέτρο Ξανθόπουλο μετά το διαφημιστικό περιβάλλον που θα περάσουμε για λίγο και την ώρα. Ο Πέτρος Ξανθόπουλος, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, για την απόδοσή του στους φιλικούς αγώνες, αλλά κυρίως για την πρόκληση που τον περιμένει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League απέναντι στην Νάιμέγγεν. Το παιχνίδι, θυμίζουμε, το πρώτο στις 4 Αυγούστου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στην Ολλανδία. Προφανώς ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει και στα αγωνιστικά τετραγωνικά. Πάμε με μουσική μέχρι τις 9 και αμέσως μετά και πάλι μαζί για μία ακόμη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 3 λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι στον Real FM στους 97 και 8. Μας ακούτε βεβαίως και από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα από όλη την Ελλάδα. Ελπίζουμε να περνάτε καλά, 25 Ιουλίου σήμερα. Στον ήχο Νίκος Λικούρης, με αυτές τις καταπληκτικές μουσικές που, όπως του λέω κιόλας εκτός αέρα, νομίζω ότι προετοιμάζουν τον κόσμο, όλους εσάς, για τη βραδινή σας έξοδο, ό,τι και αν επιλέξετε, Σάββατο βράδυ σήμερα. Ο Αντώνης Ομορτάκης είναι στα ηχητικά που ακούσατε και θα ακούσετε στη συνέχεια, και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αναστασία Γκεργελεζίου, πολύτιμη συμπαραστάτρια, για τις επικοινωνίες που έχουμε με τα πρόσωπα που έχουμε επιλέξει. Ένα από αυτά με τον οποίο θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως είναι ο Πέτρος Ξανθόπουλος, με την ξεχωριστή του διαδρομή με τα χρώματα του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Θα συνομιλήσουμε μαζί του για τις εντυπώσεις του μέχρι τώρα από την πορεία προετοιμασίας της ομάδας, αλλά βεβαίως και για την προοπτική που ανοίγεται μπροστά της να περάσει στον επόμενο γύρο του Champions League, εφόσον βεβαίως υπερπηδήσει το εμπόδιο της Νάιμέγγεν. Πέτρο, καλησπέρα, χαίρομαι που σε έχουμε μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Εμείς για την αποδοχή της. Να σε ρωτήσω καταρχάς αν είδες τα δύο τελευταία του φιλικά του Ολυμπιακού χθες και σήμερα, τα οποία δεν πήγαν πολύ καλά, και θέλω τη γνώμη σου αν σε προβλημάτισε η απόδοση της ομάδας ή αν θεωρείς ότι είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας, εργαλείο για τον προπονητή, όπως συνηθίζω να λέω.
1: Με λίγα λόγια, τα φιλικά ούτε καν να κοιτάζω.
0: Ναι.
1: Μόνο τελείως αδιάφορα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να βγάλω, δεν βγάλω συμπεράσματα. Είναι παιχνίδια μόνο για τον προπονητή, για τους παίκτες, και για να πάρουν χρήματα για την προετοιμασία τους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρουν τα φιλικά, ούτε κρίνω, ούτε θέλω να πω αν πήγε καλά ή όχι. Δεν με νοιάζει το φιλικό καθόλου.
0: Το πρώτο επίσημο είναι κοντά στις 4 του μήνα στο Καραϊσκάκη με την Νάιμέγγεν.
1: Εκεί είναι.
0: Τι πιστεύεις αυτό το παιχνίδι? Είναι και η εποχή τέτοια που συνήθως οι ομάδες δεν είναι στο 100%. Θα ήταν και αφύσικο κιόλας να είναι στο πικ της απόδοσής τους. Θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορέ? Καταρχάς να σε ρωτήσω αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω. Όταν παίζουν μια Ολλανδική ομάδα, νομίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν σούπερ φαβορέ. Έχει κάποια ποσοστά παραπάνω. Αλλά αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί, όπως είπε προηγουμένως πολύ σωστά, είναι αρχή προετοιμασίας, οι ομάδες είναι σφυγμένες. Η άλλη πρόκειται από μια πάρα πολύ καλή σεζόν, έτσι είναι η Μέγκεν. Νομίζω ότι θα είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό και για κάθε ομάδα που παίζει αυτή την εποχή.
0: Το γεγονός ότι παίζει στην έδρα του και στη συνέχεια, βέβαια, μετά από 7 βράδια πηγαίνει στην Ολλανδία, του δίνει, αν όχι τον πρώτο λόγο, τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορεί να ελέγξει ο ίδιος την κατάσταση και να κρίνει, εν πάση περιπτώσει, με τι αποτέλεσμα θα πάει μετά για να καθαρίσει τη δουλειά.
1: Τώρα αυτό νομίζω θα τα λέγαμε παλιά, όταν υπήρχε το γκολ του Σέγγαρα. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Τώρα και τα δύο μάτς είναι ομάδες εμπειρίες.
0: Δύο δυνατά μάτς προβλέπεις δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει όλο τόσο μεγάλο το Καρισκάκι. Σίγουρα το Καρισκάκι σαν εδώ είναι πάρα πολύ καλή. Σίγουρα θέλουμε ο Ολυμπιακός αυτό να το εκμεταλλευτεί. Αλλά είναι σίγουρα δύο παιχνίδια που και από τα δύο θα κρυφθεί ο νικητής και που θα πάει στον επόμενο γύρο. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι θα κρυφθεί από ένα παιχνίδι από τα δύο. Νομίζω ότι θα βγει ο νικητής.
0: Μετά από μια χρονιά πέρυσι που δεν ήταν καλή για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους του. Φέτος ο κόσμος εύλογα, νομίζω, ζητάει περισσότερα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πιστεύεις ότι με τις κινήσεις που έχεις δει και με αυτές που προγραμματίζονται, ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στον αφρό?
1: Νομίζω πως ναι. Πέρσι νομίζω δεν πήγε καθόλου καλά, γιατί δεν του βγήκε καμία μεταγραφή.
0: Καμία μεταγραφή όμως, αυτό είναι αλήθεια.
1: Οπότε δεν αντιλαμβάνεσαι ότι όταν δεν σου βγαίνει καμία μεταγραφή, όταν ο επιθετικός σου και ο αφούς που σκοράρει δεν μπορεί να σκοράρει, όταν σου που έρχονται από πίσω δεν μπορούν να σκοράρουν, αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι στον κόλτο σου πολύ δυσκύλιος, δεν μπορείς να έχεις πολλές δουλεύσεις. Αλλά είμαι σίγουρο ότι ο Ολυμπιακός το περσίνο γύρω του, το περσίνο πρωτάθλημα, θα πρέπει να του θυμεύσει για φέτος, να δυναμώσει εκεί που πραγματικά πονάει, και νομίζω ότι γίνονται πάρα πολλές κινήσεις όσον αφορά τους παίκτες που παίρνει και κυρίως στις θέσεις που παίρνει.
0: Δεν ξέρω αν έχει.
1: Νομίζω ότι η μεταγραφή του Φορτούνου είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί βρήκε επιτέλους ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να σκοράρει από μακριά, μπορεί να κάνει μια στατική φάση, κάτι που δεν έχουμε πέσει.
0: Ζώτα Σίλβα, πιστεύεις κάνει διαφορά?
1: Καλός παίκτης, καλές προοπτικές, όλοι γνωρίζουμε στον χώρο τον αγωνιστικό. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πούμε τώρα κάτι.
0: Νωρίς ακόμη.
1: Έχει βέβαια, έχει σίγουρα τα έγκυα, έχει την πείρα, είναι παίκτης έμπειρος. Από εκεί πέρα πρέπει να το δούμε. Δεν μπορούμε να θέλουμε να πέφτει χωρίς να το δούμε.
0: Το γήπεδο είναι ο καθρέφτης.
1: Προφανώς, για όλους. Ναι. Αλλά ένα παιδί το οποίο είναι γνωστό, έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και θεωρώ ότι μάλλον ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει. Αυτό μπορώ να πω.
0: Ναι, ναι. Πέτρο μου, να σε ρωτήσω για τη θέση του τερματοφύλακα. Ο Κωνσταντής ο Τζολάκης πλέον είναι καθοδόν για την Premier League, για τη Hull. Η εξέλιξή του ήταν τέτοια που ανοίγει τα φτερά του για ένα καλύτερο, για ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι απώλεια για τον Ολυμπιακό, θεωρείς?
1: Νομίζω πως ναι. Είναι ένα παιδί που έχει βρει τον ρόλο του, έχει βρει τη χημεία του, αλλά σαφέστατα έχει και τους στόχους του παιδί αυτό. Είναι σε μια ηλικία κατάλληλη που μπορεί να πάει να παίξει σε πιο μεγάλα σαλόνια. Νομίζω η Χάλη σαν πρώτο πάτημα είναι πάρα πολύ καλή. Έτσι ανέβηκε στην Premier League.
0: Ναι.
1: Και εδώ συζητάσεις και είναι στο χέρι του και στη δουλειά του, έτσι, να πάει παραπάνω. Αλλά θεωρώ ότι ήταν κατάλληλη ώρα να κάνει αυτή την κίνηση, βεβαίως. Οι παίκτες πρέπει να εξελίσσονται, να δουλεύουν και να φεύγουν, έτσι. Δεν το συζητάμε καν.
0: Έτσι. Πριν σε αποδεσμεύσω, θέλω να σου ζητήσω ένα γενικότερο σχόλιο για το πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινάει σε λιγότερο από ένα μήνα, στις 22 του Αυγούστου. Πέρυσι η ΑΕΚ κατάφερε και το πήρε. Στον τελικό είδαμε τον Όφι να παίρνει το κύπελο. Θεωρείς ότι φέτος οι ομάδες ενισχύονται, θα δούμε πάλι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα μας κρατήσει σε εγρήγορση μέχρι το τέλος, με αγωνία, με ενδιαφέρον?
1: Βασικά αυτό θα θέλαμε όλοι μας, να δούμε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Οι μέχρι τώρα κινήσεις των ομάδων νομίζω ότι αυτό δείχνει.
0: Ναι.
1: Ότι και η ΑΕΚ που θα παραμείνει δυνατή και ο Ολυμπιακός με τις κινήσεις του και ο κύριος Παναθηναϊκός που πήρε επιτέλους, κατά τη γνώμη μου, κάποιες καλές μονάδες που του λείπανε.
0: Ναι.
1: Σίγουρα και ο ΠΑΟΚ, παρά την αλλαγή του προπονητή, βλέπω ότι έχει πάρει καλές μονάδες, καλά στοιχεία. Νομίζω ότι θα είναι φέτος το πρόγραμμα πολύ πιο ανταγωνιστικό από το περσινό. Αυτή είναι η γνώμη μου και προσωπικά εγώ αυτό θέλω. Και ο κόσμος πιστεύω ότι είναι ένα καλό πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Και πρέπει να δούμε ανταγωνισμό. Νομίζω ότι πιστεύω θα είναι πάρα πολύ καλό.
0: Και προφανώς θες τον Ολυμπιακό πάλι πρωταθλητή, έτσι?
1: Ναι, εντάξει, ο καθένας περιστορίζει την ομάδα.
0: Την ομάδα.
1: Δεν υπάρχει μόνο κόκκινο στον ρόζ, δεν υπάρχει μόνο μπλε κίτρινο, υπάρχουν όλα τα χρώματα.
0: Έτσι.
1: Αλλά σαφώς, αν είναι σωστός, αν κάνει αυτό που μπορεί να κάνει, αν υπήρξε αυτή την πλήρη του βγούνε, νομίζω σαν Ολυμπιακός πάντα έχει τον πρώτο λόγο. Δεν το ζητάμε τώρα. Είναι μια μεγάλη ομάδα, ξέρει να διαχειρίζεται καταστάσεις και φοβόμαστε να το βγουν οι μεταγραφές και να πάει πάρα πολύ καλά, εννοείται. Και σαφώς στόχος όλες οι ομάδες είναι και η Ευρώπη, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Προφανώς είναι η Ευρώπη και ο Ολυμπιακός και όλες οι ομάδες που δώσανε πόντες στην Ελλάδα. Γιατί η Ευρώπη είναι μια συλλογή προσπαθειών των ομάδων.
0: Διεκδικούμε για τη 10η θέση στην UEFA.
1: Ακριβώς. Όπως και πέρσι πήγαν πάρα πολύ καλά. Ας ελπίσουμε του χρόνου να γίνει και φέτος να δούμε το ίδιο.
0: Μάλιστα. Πέτρο μου, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Σου ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.

0: Ακούσαμε τον Πέτρο Ξανθόπουλο να μας μιλάει για τον Ολυμπιακό και το πώς προβλέπει να εμφανιστεί τόσο στα μάτς με την Αϊμέγγεν όσο και στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα. Ενδιαφέρον έχουν αυτά που είπε χθες ο Κώστας ο Καραπαπάς, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, στους δημοσιογράφους που παρακολουθούν την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Μίλησε για αρκετή ώρα, τους είπε πολλά και διάφορα. Τα έχουμε όλα συγκεντρώσει σε ένα ηχητικό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως υπό την επιμέλεια του Αντώνη Μορτάκη. Καταρχάς να ακούσουμε τι είπε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Κωνσταντίν Τζολάκη και τη μεταγραφή του στη ΧΑΛ.
1: Ο Κωνσταντίν από τότε που κατακτήσαμε το Ευρωπαϊκό είχε εκφράσει την πρόθεσή του να παίξει ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Όπως γνωρίζετε, ο Τζολάκης είναι παιδί της Ακαδημίας μας, είναι παιδί δικό μας. Είναι ένα παιδί που έχει αναδειχθεί μέσα από τον Ολυμπιακό και που 9 χρόνια τώρα, κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εμείς είμαστε μαζί του. Ξέρουμε πότε είναι άρρωστος, ξέρουμε ποια είναι τα παράπονά του, ξέρουμε πότε είναι τραυματίας, πότε πονάει, πότε κάνει ένεση για να παίξει. Άρα σίγουρα νοιαζόμαστε πολύ περισσότερο για αυτόν από ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Πέρσι και πρόπερσι πάλι ο Κωνσταντίνος είχε εκφράσει την απόφασή του να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, στην Premier League, στην Ισπανία, στην Ιταλία, σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Εμείς λοιπόν του ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γίνει την κατάλληλη στιγμή. Εκείνος θεωρούσε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να πάει στην Premier League. Υπάρχει μια πρόταση, την οποία όλοι γνωρίζετε, δεν υπάρχει καμιά οριστική συμφωνία. Όμως ο Κωνσταντίνος ήταν εντελώς εκτός ομάδας, όπως είδατε, δεν ήθελε να αγωνιστεί ούτε στα φιλικά ούτε πουθενά αλλού. Οπότε και εμείς τον διευκολύναμε και γύρισε στην Αθήνα, ώστε να τελειώσει και το πλαίσιο της μεταγραφής. Ούτως ή άλλως δεν θα έπαιζε το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν.
0: Ο Κώστας Καραπαπάς αναφέρθηκε και στην μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα και για να δούμε τι είπε.
1: Και ήρθε και ο Σάλιακας. Στάση εδώ, γιατί ορισμένοι σχολίασαν διάφορα για τη μεταγραφή του Σάλιακα. Ο Σάλιακας λοιπόν είναι ένα παιδί το οποίο έρχεται από την Ακαδημία μας, είναι διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής. Χρειαζόμασταν και παίχτες Έλληνες και club trained όπως όλοι γνωρίζετε. Και επίσης ένα παιδί που έχει κάνει γεμάτες χρονιές στην Bundesliga βασικός. Αν είχαμε πάρει κάποιον Αργεντινό ή κάποιον Ιρλανδό ή κάποιον Σουηδό, δεν θα το λέγε ποτέ κανείς αυτό. Ότι γιατί ήρθε ο τάδε παίχτης. Τώρα το λέτε μάλλον κάποιοι επειδή είναι Έλληνας και επειδή είναι από την Ακαδημία μας. Εγώ θα πω κάτι για τον κόσμο μας. Αυτό που θα πω είναι για να το καταλάβουν οι Ολυμπιακοί. Εγώ δεν ανακατεύομαι με τις μεταγραφές. Δεν είναι θέση μου αυτή. Έχουμε ανθρώπους ειδικούς που κάνουν αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή το παιδί αυτό από μικρό το ξέρω από παιδάκι και επειδή εσείς τουλάχιστον που είστε εδώ και ζούμε καθημερινά μαζί, γνωρίζετε τι αδυναμία έχω στην Ακαδημία και στα μικρά μας. Ήμουν ο πρώτος που τον πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο καιρό. Και όταν σήκωσε το τηλέφωνο, είχα να του μιλήσω 2 χρόνια, δεν μου είπε κύριε Κώστα, τι κάνετε. Μου είπε κύριε Κώστα, γυρίζω σπίτι. Άρα τα υπόλοιπα νομίζω δεν έχουν σημασία, έτσι.
0: Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα είπε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τις μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας του.
1: Το λέω και χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα, δεν με νοιάζει. Δηλαδή είναι συγκεκριμένο. Ο Λιβάκοβιτς. Δεν τον έκανε ο κ. Μιτελιμπάρ, θεωρεί ότι δεν κάνει τον Ολυμπιακό. Τι να κάνω εγώ, να τον πείσουμε ότι κάνει. Εκείνος αποφασίζει. Αν θέλουμε να σεβόμαστε τους ανθρώπους και αυτούς που είναι, παίρνουν τις αποφάσεις, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Μετά είναι το άλλο. Ό,τι γράφετε, το ξέρετε πολύ καλά εσείς. Ό,τι γράφετε στην Πορτογαλία, στην Τσεχία, στη Σλοβακία, σε 2 ώρες είναι σε όλη την Ευρώπη. Έτσι δεν είναι. Κάνω κάπου λάθος. Έχουμε αυτή τη στιγμή σε site 10 half. Είναι δυνατόν να πάρουμε και τα 10. Όχι. Είναι δυνατόν να μιλάμε και με τα 10. Όχι. Εμείς ο Ντάρκο, ο προπονητής, όλοι ξυπνάμε το πρωί, διαβάζουμε ονόματα που δεν τα ξέρουμε καν. Καν. Εμείς παίρνουμε θέση μόνο για τις πραγματικές περιπτώσεις. Έτσι. Πήραμε θέση και κάναμε μια διαρροή, το είδατε, για το Στάνιτς. Που ήταν μια πραγματική περίπτωση. Που μιλήσαμε. Και εμφανίστηκε ένας τύπος και ζήταγε δικά του λεφτά. Αυτά, ξέρετε, εμείς δεν δεχόμαστε. Ούτε είμαστε μια ομάδα που απειλείται, ούτε μια ομάδα που εκβιάζεται. Και να σας πω και κάτι. Είμαστε και μια ομάδα η οποία έχει έναν ιδιοκτήτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο top επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει ομάδα στην Premier League. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν είμαστε και κάποιοι οι οποίοι δεν το ξέρουμε. Μετά από 16 χρόνια, για να μας κάνει κριτική οποιοδήποτε.

αυτά από τον Κώστα Καραπαπά για τον Ολυμπιακό. Να σας ενημερώσουμε ότι στο Στίβο πριν από λίγη ώρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βόλο ολοκλήρωσε τον αγώνα του Μανόλο Καραλής 5-80 πρωτιά για τον Έλληνα πρωταθλητή που προσπάθησε τρεις φορές στα 6 μέτρα αλλά δεν τα κατάφερε και πλέον στοχεύει ξεκάθαρα στο Μπέρμπιχαμ, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπου και εκεί ελπίζουμε να είναι ψηλά και σίγουρα στο βάθρο.

Φιλικό έδωσε και ο Ατρόμητος πριν από λίγο με τη Μαρκό. Ισόπαλες 2-2 οι ομάδες. Ήταν και το ντεμπούτο για τον Χόρντουρ Μάγνουσον, τον Ισλανδό πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, που φέτος θα αγωνίζεται με την κιανόλευκη φανέλα της ομάδας του Περιστερίου. Μια σημαντική προσθήκη. Είπαμε ότι ό,τι ισχύει για τον Κέρκες και την ομάδα του, έτσι και για τις ελληνικές ομάδες. Τα αποτελέσματα αυτά δεν νομίζω ότι χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς. Το θέμα είναι οι προπονητές να εξάγουν σαφή συμπεράσματα για τη δυναμικότητα της ομάδας τους και να προσπαθούν με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία να διορθώνουν τα κακό σκήμενα εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων που έρχονται.

Θα πούμε για δύο πράγματα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία δίνει φιλικό παιχνίδι αύριο στις 4 το απόγευμα στην Ολλανδία με την Τσβόλε. Μία ακόμα ευκαιρία για τον Μάρκο Νίκολιτς, προκειμένου να διαπιστώσει το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας του. Βεβαίως, η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια φέτος έχει ακόμη αρκετό χρόνο μέχρι τα ευρωπαϊκά μάτς μετά τις 16-17 Αυγούστου. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη επίσημη υποχρέωση της ΑΕΚ είναι ο τελικός του Super Cup στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο με αντίπαλο τον κυπελούχο Όφη. Η ΑΕΚ, η οποία εξακολουθεί να προσπαθεί να βρει τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα, που ως γνωστόν συνεχίζει την καριέρα του στην πατρίδα του, στην Μοντερέι, υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα. Η ΑΕΚ, η οποία προσπάθησε να αποκτήσει τον Κρις Κάγκουα, δεν τα κατάφερε από τη στιγμή που επέλεξαν οι Ισραηλινοί να τον χρησιμοποιήσουν στα μάτς με την Βίκινγκουρ, και στο μεταξύ υποφελήθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δέχτηκε τον όρο της Ισραηλινής ομάδας να αγωνιστεί και στη Ρεβάνς με τους Ισλανδούς και στη συνέχεια να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός τον απέκτησε τον Κάγκουα. Θεωρώ ότι, όπως είχα πει και για την προσπάθεια της ΑΕΚ, το λέω και για τον Παναθηναϊκό, φυσικά είναι μια πολύ χρήσιμη προσθήκη. Ο Κάγκουα, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίχτες στο Ισραήλ, πέρυσι ανακηρύχθηκε καλύτερος παίχτης του πρωταθλήματος, ένας παίχτης που αγωνίζεται στη θέση 8, ένας επιθετικός μέσος, να το πω έτσι. Μάλιστα σκόραρε στο πρώτο παιχνίδι της Χάποελ Μπερσεβά επί των Ισλανδών. Στην ήττα τους 2-1 υπάρχει ρεβάνς βεβαίως στο Ισραήλ για να ανατρέψουν την κατάσταση. Ο Κάγκουα λοιπόν έρχεται στον Παναθηναϊκό για να τον ενισχύσει, και θα πούμε για τον Παναθηναϊκό αρκετά πράγματα στη συνέχεια. Μετά την νίκη του επί της Πάξη, θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια της εκπομπής μας να ακούσουμε και τον Τζέικομπ Νίστρουπ για τα συμπεράσματά του, αλλά και ποδοσφαιριστές του που μιλάνε, τον Αντίνο και τον Τσάπρα. Όλα αυτά μετά τις 9:30.

Θα σας δώσουμε και δύο μεταγραφές. Ο Όφη συμφώνησε με τον Αϊτόρ, θα τον θυμάστε, τον Ισπανό ακραίο επιθετικό του Παναθηναϊκού. Ο Όφη είναι αυτός που θα τον αποκτήσει. Νομίζω μια καλή κίνηση αυτή για την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Ενώ στην Κηφισιά ανακοινώθηκε η απόκτηση του 33χρονου χιλιανού εξτρέμ του Άγγελο Σαγάλ, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα των Βορείων Προαστίων και ήδη ενσωματώθηκε με τους νέους του συμπαίκτες στην Ολλανδία, που πραγματοποιείται η προετοιμασία της ομάδας.

λοιπόν 4 λεπτά πριν από τις 9 και μισή θα μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, σύντομο θα είναι, και στη συνέχεια θα μπούμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM, με τον Νίκο Λικούρη, πάντα σε αυτές τις εκπληκτικές μουσικές επιλογές, τον Αντώνη Μορτάκη στα ηχητικά, που ακούμε την Αναστασία Γκυργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Μιχάλη Φουστέρη στο μικρόφωνο. Μουσική ανάσα, σύντομη διαφημιστική σφήνα και αμέσως μετά και πάλι μαζί μιλάμε για Παναθηναϊκό και θα ακούσουμε τους πρωταγωνιστές της επιτυχίας του στην Ουγγαρία και την νίκη 2-1 επί της Πάξη.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 5 λεπτά μετά τις 9.30 σταθερά η βελόνα του ραδιοφώνου σας στους 97.8 στο αληθινό ραδιόφωνο Real Sports για 25 λεπτά ακόμη μαζί σας. Είχαμε προαναγγείλει ότι θα ασχοληθούμε έτσι με μεγαλύτερη, με περισσότερη λεπτομέρεια με τον Παναθηναϊκό και την νίκη του στην Ουγγαρία το 2-1 επί της Πάξη. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο νέος κοπηλάτης του, ο νέος τιμονιέρης του Παναθηναϊκού, για την νίκη της ομάδας του, για το τι κρατάει από την επικράτηση επί της Πάξη.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Πράγματι θα μπορούσαμε να είχαμε ολοκληρώσει το παιχνίδι με 2-3 γκολ ακόμα περισσότερα με αυτή τη διαφορά. Βεβαίως όταν ο αντίπαλος παίχθηκε γκολ, αυτό τους έδωσε ενέργεια από την πλευρά την δικιά τους. Η αλήθεια είναι ότι είναι κρίμα που δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε περισσότερες ακόμα φορές, αλλά η νίκη είναι νίκη. Και βεβαίως με σεβασμό στον αντίπαλο, είναι μια ομάδα η οποία είναι συμπαγής, έδωσε την μάχη της, έκανε σέντρες, πίεσε, ιδιαίτερα τα 10-12 τελευταία λεφτά πίεσε πολύ. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι όταν χάνουμε τον ρυθμό να κάνουμε ό,τι πρέπει για να τον επανακτούμε τον ρυθμό αυτό. Προσβλέπω σε μια νίκη στην Αθήνα, όπως είπα και πριν, η νίκη εδώ είναι νίκη και πίσω στην Αθήνα το κάνουμε.
0: Ο προπονητή του ζητήθηκε να σχολιάσει την μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Γιάνγκουσιτς. Ο Γιάνγκουσιτς, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και ενώ είχε δίπλα του τον Ντετέι, προτίμησε να πλασάρει, έστειλε την μπάλα out. Για να δούμε τι είπε ο προπονητής του σχετικά.
2: I think Yakusic did very, very good in between the...
1: Κοιτάξτε, ο Yakusic έπαιξε πολύ καλά απόψε και ιδιαίτερα στα πρώτα 60 λεπτά ήταν πολύ καλός. Μετά βεβαίως άρχισε κάποια κόπωση. Ιδιαίτερα στο box-to-box, τώρα έκανε ευκαιρίες. Αν με ρωτήσετε τι έπρεπε να κάνει εκείνη τη στιγμή, ναι, ενδεχομένως έπρεπε να περάσει και να μην χαθεί ευκαιρία. Κανένας παίκτης δεν χάνει ευκαιρίες επίτηδες σε καμία περίπτωση. Απογοήτευση. Κοιτάξτε, σε δύο πράγματα θα σταθώ. Στο γεγονός καταρχήν ότι δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ και από εκεί και πέρα στον ρυθμό. Όταν χάνεις το ρυθμό πρέπει να κάνεις τα πάντα ώστε να μπορείς να τον ξανακερδίζεις, να επανακτάς το ρυθμό σου όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται και θα πω ότι δεν ήμουνα ικανοποιημένος για τα τελευταία 20 λεπτά.
0: Για το γεγονός ότι στην ενδεκάδα της ομάδας του είχε 4 νεαρούς ποδοσφαιριστές, αλλά και βεβαίως αυτούς που έχουν αποκτηθεί στη μεταγραφική περίοδο, ο Δανός τεχνικός προπονητής του Παναθηναϊκού σχολίασε.
1: Είμαι αρκετά ικανοποιημένος και με την προσωπική προσπάθεια και την απόδοση του Καμαρά. Επίσης ο Στέφαν στην άμυνα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ηρέμησε την άμυνα, ηρέμησε την ομάδα. Ο Ινιάκη έσωσε αρκετές ευκαιρίες. Θυμάμαι ότι στα τελευταία ιδιαίτερα 20 λεπτά ήταν επίσης καλός και ο Τσάπρας πολύ καλός απόψε. Τώρα να πω ότι και ο Αντίνο και ο Γιάνγκουσιτς ήταν επίσης καλοί. Νομίζω ότι υπάρχουν θετικά πράγματα και αυτά θα τα μεταφέρουμε στην Αθήνα.
0: Αυτό που ξεκαθάρισε ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι, στέλνοντας και παράλληλα μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του, είναι ότι η πρόκριση δεν έχει τελειώσει και ότι στη ρεβάνς της Πέμπτης η ομάδα του θα πρέπει να πάρει το νικηφόρο αποτέλεσμα ώστε να σφραγίσει την πρόκριση. Για να δούμε πώς ακριβώς το διατύπωσε.
1: Αρχικά δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή να πούμε συγχαρητήρια γιατί κάναμε μόνο το μισό της πρώτης φάσης αλλά ακριβώς όταν τελειώσει και αυτή η φάση και πάμε μετά και προχωρήσουμε τότε θα έχουμε κάνει μια καλή δουλειά. Θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι ο σύλλογος έκανε τα πάντα και σε μένα και στο προπονητικό επιτελείο ώστε να έχουμε μια πολύ καλή προετοιμασία, να έχουμε τους παίκτες που χρειαζόμασταν, γίναν οι αλλαγές που έπρεπε και αυτό είναι πολύ θετικό. Κάναμε πράγματι τις αλλαγές. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, όπως είπαμε, ο στόχος μας είναι να γυρίσουμε στην Αθήνα και να τελειώσουμε αυτή τη φάση.

Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Τζέικομπ Νίστρουπ για όσα είπε για την απόδοση των ποδοσφαιριστών του και το τι περιμένει για την ρεβάνς της Πέμπτης στο Ολυμπιακό στάδιο. Να δώσουμε το λόγο στους πρωταγωνιστές, στον σκόρερ του δεύτερου τέρματος, τον Σαντίνο Αντίνο, τον Αργεντινό, ο οποίος μίλησε για την παρουσία του στο παιχνίδι αλλά και για την απόδοση της ομάδας του.
1: Πολύ χαρούμενος για το παιχνίδι. Κάναμε μια πολύ καλή προετοιμασία στην Ολλανδία και επίσης μετά προετοιμαστήκαμε. Άρα είμαι πολύ χαρούμενος για το παιχνίδι, για την απόδοση, για το αποτέλεσμα και για την προσωπική μου απόδοση επίσης. Ναι, ουσιαστικά θα έλεγα ότι είμαι πολύ χαρούμενος και με εμένα τον ίδιο αλλά και με την ομάδα. Γενικά κάναμε μια πολύ καλή προετοιμασία όπως είπα και πριν στην Ολλανδία και μετά συνεχίσαμε εδώ πέρα. Απόψε είχαμε κατοχή της μπάλας, κάναμε το καλύτερο δυνατόν και είμαι πολύ χαρούμενος για μένα και για την ομάδα και βεβαίως και με τον προπονητή μας τον κύριο Ρίγκ. Ήταν θέμα προσαρμογής, είμαι χαρούμενος με την απόδοσή μου, είμαι χαρούμενος με αυτά που κάνω και αναμφισβήτητα αυτό που προσπαθώ είναι να δείξω όλα όσα ξέρω να κάνω φέτος στον κόσμο μας. Βεβαίως, νομίζω ότι κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό, μια πάρα πολύ καλή

0: προσπάθεια, μια πολύ καλή πορεία. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαστε ένα ωραίο γκρουπ και πιστεύω ότι με αυτήν την καινούρια κατάσταση έχω. Γιατί ήταν θέμα προσαρμογής, έχω προσαρμοστεί και νομίζω θα πάμε ακόμα καλύτερα.
1: Στόχος μας να φτάσουμε στη League Phase του Conference League, δήλωσε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας μετά την νίκη του Παναθηναϊκού.
2: Χαρούμενοι για το αποτέλεσμα εννοείται. Θέλουμε να κερδίσουμε. Δουλεύουμε από την αρχή της εβδομάδας και πολύ καιρό πριν ακόμα για αυτό το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι. Χαρούμενοι για την νίκη. Δουλεύουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Βγάζουμε κάποια πράγματα στο γήπεδο. Και εννοείται, εντάξει, θέλουμε να βελτιώσουμε μερικά ακόμα για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Λίγο άγχος πριν το match για να κερδίσουμε εννοείται. Χαρούμενος πάρα πολύ για το ντεμπούτο μου και ακόμα περισσότερο για την νίκη. Θα βοηθάω την ομάδα για όσο χρειαστεί, είτε για ένα λεπτό είτε για 90 λεπτά, γι' αυτό είμαι εδώ. Εννοείται θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ, δεν τα καταφέραμε. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις που παίζουν μεγάλες μπαλιές, τις έντερες που κάνουν, βάζουν πολλούς παίχτες μέσα στην περιοχή. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Και σήμερα μπορώ να πω αντεπεξήλθαμε πάρα πολύ καλά σε αυτό, γι' αυτό και δεν δεχτήκαμε γκολ. Δεχτήκαμε ένα γκολ, αλλά όχι από τις έντερες και από αυτό το παιχνίδι.
1: Το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού ρωτήθηκε και για τη νέα προσπάθεια στην ομάδα του και την προσπάθεια ενίσχυσής της στις μεταγραφές.
2: Εννοείται, είναι πολύ απαιτητικός ο προπονητής. Μας το βγάζει και αυτό σε εμάς. Θέλουμε να παίζουμε όπως προπονούμαστε και όπως είπα, το κάνουμε, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα για να φτάσουμε στο τόπο επίπεδο.
1: Και ο τριαντάφυλλος Τσάπρας μιλά και για τη ρεβάνς του Ολυμπιακού Σταδίου την προσεχή Πέμπτη.
2: Είναι ένα καλό βήμα. Από εκεί και πέρα το επόμενο μάτς είναι καινούριο μάτς. Θα πρέπει να το κερδίσουμε. Μόνο να το κερδίσουμε. Δεν μας βάζει περισσότερη πίεση, μπορώ να πω. Ξέρουμε που αγωνιζόμαστε. Είμαστε στο Παναθηναϊκό και εννοείται ότι θα πρέπει να είμαστε στο League Face του Conference League.

αυτά και από τον Παναθηναϊκό. Για να τα συνοψίζουμε, την ερχόμενη Πέμπτη έχουμε τη ρεβάνς των δύο ελληνικών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός προβάδισμα μετά το 2-1 επί της Πάξης στην Ουγγαρία θέλει να κεφαλαιοποιήσει την επιτυχία του αυτή στο Ολυμπιακό στάδιο, και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου, και εκείνος μετά το 3-2 του πρώτου μάτς στην ουδέτερη Πολωνία έχει και εκείνος ένα σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση. Ακολουθεί στις 4 Αυγούστου ο Ολυμπιακός, που θα υποδεχτεί την Νάιμέγκεν.

λεπτά γνωστή, είναι αυτή του Κρίστοφερ Νούνιες, τον Ατρόμητο. Ο Νούνιες, διεθνής κοσταρικανός χαφ, ο οποίος κιόλας έρχεται έτοιμος στον Ατρόμητο από τη στιγμή που είχε πραγματοποιήσει προετοιμασία με την Καρταχίνες. Πήρε τη φανέλα με το νούμερο 11 και αποτελεί για τον Κέρκες ένα νέο απόκτημα στην προσπάθεια του Ατρομήτου να παραμείνει σε ζηλευτό επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα και να προσπαθήσει να διεκδικήσει μέχρι τέλους τους στόχους του.

Λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, να θυμίσουμε την αυριανή μεγάλη μέρα για την εθνική ομάδα του Πόλο, που θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό στο Σίδνεϊ του World Cup, με αντίπαλο την ισχυρή Ουγγαρία. Μια ομάδα η οποία, η αλήθεια είναι ότι μας βάζει πάντα δύσκολα, αλλά η ψυχή των Ελλήνων παικτών και του Θοδωρή Βλάχου είναι ικανή να κατανικήσει κάθε εμπόδιο. Είμαστε ολόψυχα στο πλευρά τους. Θυμίζουμε, για όσους θέλετε έτσι να το παρακολουθήσετε, στις 11 το πρωί από την ΕΡΤ 2, η προσπάθεια της εθνικής μας για να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

αφού σας πω ότι 3 εβδομάδες εκτός δράσης θα μείνει ο Τάχα Άλλη στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση, ετοιμαζόμαστε για αποφώνηση.

από τις 7 η ώρα. Ήμασταν μαζί σας με όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και αφορούν τα αθλητικά δρόμενα. Πολύτιμοι συμπαραστάτες, για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα με την ποιότητα του ήχου βεβαίως, ο Νίκος Λικούρης πίσω από την κονσόλα και τις μουσικές βεβαίως για τις οποίες συνεργαστήκαμε, να το πω έτσι. Ο Αντώνης Μορτάκης ήταν στην επιμέλεια των ηχητικών. Η Αναστασία Γκεργελεζίου, πολύτιμη βοηθός στις τηλεφωνικές γραμμές που βγάλαμε στον αέρα και τους ανθρώπους με τους οποίους συζητήσαμε και ακούσατε την άποψή τους για όλα όσα ενδιαφέρουν τις ομάδες τους και βεβαίως τα αθλήματα. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί σας αύριο στις 7 το απόγευμα, Real Sports. Ο Μιχάλης Φουστέρης ήταν στο μικρόφωνο. Αύριο μαζί σας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Να έχετε ένα πανέμορφο βράδυ, να περάσετε το Σαββατόβραδό σας όσο καλύτερα μπορεί ο καθένας. Αν είστε κιόλας διακοπές και μας ακούτε από κάποια αμμουδιά, ακόμα καλύτερα. Ευχόμαστε καλύτερα για όλους. Να προσέχετε εσείς στον δρόμο, να επιστρέψετε ή να πάτε στον προορισμό σας με ασφάλεια. Καλό βράδυ.

0: Ρίσμα 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου. Εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Prisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyeris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: κόβει την ανάσα. Ε, Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζετε. Μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε κοιτάω, στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.